0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Στη φυλακή οδηγούνται και οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους. Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα θα μας ενημερώσει αναλυτικά για την εξέλιξη που ήρθε μετά από πάρα πολλές ώρες ενώπιον του ανακριτή. Μίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα και από μένα. Πράγματι, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα και οι δύο γιατροί για την υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Οι μαραθώνιες απολογίες τους ξεκίνησαν χθες περίπου στη 1 το μεσημέρι και ολοκληρώθηκαν σήμερα λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα. Οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα, ότι όλα ήταν νόμιμα στο ιατρείο και ότι δεν έχουν καμία ευθύνη για το θάνατο του γιατρού. Να σου πω τέλος, Γαλάτη, ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο ανακριτής όρισε και δύο τεχνικούς πραγματογνώμονες προκειμένου να καταθέσουν σχετικά με τη λειτουργία του μηχανίσματος πλασμαφαίρεσης που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των γιατρών ήταν νόμιμα στο ιατρείο τους και μάλιστα είχαν προσκομιστεί και τα σχετικά τιμολόγια στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
1: Μίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται μετά και την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά διυλιστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Στα 108 δολάρια το βαρέλι κινείται αυτήν την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent. Η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε τις πρώτες πρωινές ώρες την οργάνωση Ανσαραλά των Χούθη της Ιεμένης ότι επιτέθηκε με ντρόουν εναντίον της ιερής πόλης της Μέκας, κάτι που διέψευσαν οι αντάρτες. Εν μέσω της κλιμάκωσης της βίας στην Ιεμένη, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση προκειμένου να συζητήσει την κατάσταση στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό του στενού Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, την ώρα που οι υπηρεσίες του ΟΗΕ προειδοποιούν για αύξηση των εκτοπισμών με χιλιάδες Ιεμενίτες να καταφεύγουν στο Τζιμπουντί. Η Ελλάδα καταδίκασε τη διεύρυνση των εχθροπραξίων στην Ιεμένη και τις επιθέσεις κατά αμάχων και κρίσιμων υποδομών στη Σαουδική Αραβία, επισημένοντας ότι οι Χούθη συνεχίζουν τη στρατιωτική κλιμάκωση, φέρνοντας την Ιεμένη στο χείλος μιας σύγκρουσης πλήρους κλίμακας. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί η προαναγγελία του Ηλία Κασιδιάρη μετά την αποφυλάκησή του για τη δημιουργία νέου ισχυρού εθνικού κόμματος, όπως το αποκάλεσε. Το Πασόκ επικαλείται αποφάσεις του Αρίου Πάγου για τη δυνατότητα συμμετοχής του σε κόμμα, ενώ ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζουν την πολιτική του επανεμφάνιση. Η Ρένα Δούρου συνέβεσε μάλιστα την αποφυλάκησή του με την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Αποδόθηκε το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Τα εγγένεια έγιναν από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Κάθε φορά που βρισκόμαστε σε αυτήν την ιδιαίτερη περιοχή της Αθήνας, νιώθουμε ένα δέος για αυτόν τον χώρο, ο οποίος συνδέει το χθες με το σήμερα, σε αυτό το μονοπάτι το οποίο βάδιζαν κάποτε οι αρχαίοι Αθηναίοι, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Στις 10 το πρωί καταθέτει στην Εισαγγελία Αθηνών ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάριος Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Κυψέλη ζητεί η παράταξη Αθήνα ψηλά. Στις 11 στον σταθμό του μετρό Σύνταγμα ο Χάριος Δούκας θα παρουσιάσει τον πρότυπο αττικό χάρτη, απτικό χάρτη για άτομα με οπτική αναπηρία. Πρόκειται για κοινή δημιουργία του Δήμου Αθηναίων, του Εργαστηρίου Χαρτογραφίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, εκπροσώπων φορέων ατόμων με αναπηρία όρασης και τη στασή. Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να απολογηθεί αύριο η 18χρονη μητέρα που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά το 17 ημερών βρέφος της. Το παιδί νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Λεπτομέρειες για το ιστορικό της 18χρονης φέρνει στο φως το χαμόγελο του παιδιού. Ο οργανισμός αποκαλύπτει πως ήδη από την ηλικία των 4 ετών η 18χρονη σήμερα μητέρα είχε βρεθεί στο επίκεντρο αναφορών για κακοποίηση. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έχει κοστίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες 38 δισεκατομμύρια δολάρια από την έναρξή του, ανέφερε η υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό. Προειδοποίησε ότι ακόμη και αν η ένταση της ένοπλης σύγκρουσης μειωθεί, ο λογαριασμός θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά 2 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα. Την άσκηση δίωξης των Υπουργών Άμυνας Πίτια εξέθη, κατηγορώντας τον για κατάχρηση εξουσίας επειδή εκτέλεσε εντολή για εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, ζήτησε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάση. Η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται να παραδώσει στο Ισραήλ πολύ μεγάλη ποσότητα βομβών, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, δήλωσε ότι οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις σε συνεργασία με τις δυνάμεις του Σινμπέτ σκότωσαν τον διοικητή της Χαμάς στη Ράφα, υποστηρίζοντας ότι σχεδίαζε επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων. Το κέντρο Kennedy στην Ουάσιγκτον κλείνει, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ επικαλούμενος οικονομικούς λόγους και την ανάγκη επισκευής και αποκατάστασης του βασικού του κτηρίου. Η εξέλιξη έρχεται μερικές ώρες αφότου ο ομοσπονδιακός δικαστής εμπόδισε με νέα απόφασή του να τοποθετηθεί ξανά το όνομα του Ρεπουμπλικανού στην πρόσωψη του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών. Και ο καιρός νεφώσεις παροδικά αυξημένες ως το απόγευμα στην Αττική, άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ στα ανατολικά, θερμοκρασία ως 29 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
3: Στους 98 και 3.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Αρχίζει και μου αρέσει αυτό το echo, πρέπει να σου πω, Every Diffy. Είναι λίγο επίδαυρος, θα μου πεις, και εκεί έξω επίδαυρος είναι. Και καθόμαστε στην πρώτη σειρά. Δεν είναι τώρα δηλαδή ότι ξέρεις εισιτηριάκι επίδαυρος, φεστιβάλ Αθηνών ψηλά πάνω, που είναι ωραία όπου και να κάτσεις στην επίδαυρο, στο πανέμορφο αυτό το θέατρο. Αλλά είμαστε πρώτη σειρά, δηλαδή στο έργο που ζούμε, το οποίο κωμωδία είναι, έτσι. Δεν είναι τώρα μιλάμε αρχαίο δράμα και τραγωδία και... Όχι, όχι, όχι, κωμωδία. Δηλαδή αν ο συγχωρεμένος ο Αριστοφάνης ζούσε, θα κυλιότανε κάτω από τα γέλια. Θα ήταν εδώ πέρα κάπου Ομόνοια, θα ανέβαινε Σύνταγμα, σαν τον τρελό θα γέλαγε. Θα κοίταζε και θα λέει κοίτα πως καταντήσανε. Μάλιστα. Τι μέρα είναι σήμερα, Τετάρτη είναι σήμερα. Πήγε Τετάρτη, κοίτα να δεις πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός που λέγε το τραγούδι. Τι πόσο γρήγορα δηλαδή, αυτός ο Σεπτέμβρης είναι, είπαμε, ο Σεπτέμβρης και ο Γενάρης είναι οι δύο μήνες οι οποίοι τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό κυλάνε πιο αργά από όλους, από τους 12 μήνες του χρόνου, δεν ξέρω εσείς τι λέτε γι' αυτό. Στη μία περίπτωση ενδεχομένως να φταίει το καλοκαίρι, γιατί πάντα κάποιος πρέπει να φταίει. Στην άλλη περίπτωση, ενδεχομένως να φταίει το καλοκαίρι, γιατί πάντα κάποιος πρέπει να φταίει. Στην άλλη περίπτωση, φταίει εκείνη η ανάπτυξη.

αρχίσει τώρα όλη η πιάτσα δημοσιογραφική να λέει που ξόδεψαν οι Έλληνες και Ελληνίδες το δώρο των Χριστουγέννων, ξαφνικά δεν έχει μείνει ούτε μισθός, ούτε δώρο, ούτε τίποτα. Καλημέρα στην κυρία Μόλιβδη, 2.16 την είδα τώρα στο βενζινάδικο εκεί της γειτονιάς. Τέλος πάντων, τώρα σας έπιασα από τα μαλλιά, ε. Τι να κάνουμε, έτσι έχουν τα πράγματα. Τετάρτη σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου του 2026, στον Αθήνα 984, είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Ακούτε Mind the Trap, που δεν θα το ακούσατε, δεν θα το ακούγατε όμως, αν η κυρία Ευηρεντήφη δεν ρυθμίζει τον ήχο, δεν πάτα για αυτά τα κουμπάκια του Star Trek εδώ πέρα, ποτέ δεν τα κατάλαβα. Εύη, μάνα μου δείξει, ειλικρινά, ξέρω μόνο τη φέτα που μιλάω, αυτό το πάνω κάτω. Και το κουμπάκι που ξέρει, μου κλείνει το μικρόφωνο, τίποτα άλλο. Για τώρα, άμα πειράξω εκείνο, τι θα γίνει. Θα μάθω. Πάντα μ' άρεσε να τα πειράζω αυτά. Δεν θέλω μαθήματα, άστο τώρα. Λοιπόν, Πάνος Καβαδάς επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές που ακούτε. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, 6948-984-984, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας.

Το ακούσατε νωρίτερα και στο δελτίο ειδήσεων. Το λέμε και τώρα. Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους και έτσι παίρνουν το δρόμο για τη φυλακή. Δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Δεκαέξι ώρες διήρκησε όλη αυτή η διαδικασία της απολογίας τους. Μαραθώνια διαδικασία, ομολογουμένως. 16 ώρες τώρα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Οδηγούνται στη φυλακή καθώς οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές. Πώς το είπε όμως ο Άδωνης Γεωργιάδης, λέει απέτυχε, λέει το σύστημα. Απέτυχε. Τι να κάνουμε, είναι σαν τον αερόσακο. Ξέρεις, γίνεται το κακό, δεν άνοιξε. Απέτυχε το σύστημα. Μόνο που τα πράγματα εδώ πέρα είναι πιο σοβαρά, νομίζω, γιατί δεν μιλάμε για ένα γεγονός, αυτό καθεαυτό, που με αφορμή αυτό μιλάμε, αλλά πλέον νομίζω ότι πρέπει να δούμε και τις προεκτάσεις. Τις προεκτάσεις του κομπογιαννητισμού σε όλα τα επίπεδα, γιατί θεωρούμε ότι ζούμε στο 2026, όπου διάολε θα πρέπει να έχουμε κάνει κάποια βήματα μπροστά, στο minimum, στο bare minimum, στα απολύτως βασικά, έτσι που λένε και στα χωριά μας. Αλλά εδώ πέρα βλέπεις ότι τα πάντα μεταφράζονται σε χρήμα, μεταφράζονται σε επενδύσεις. Επενδύσεις τώρα, καταλαβαίνεις τι επενδύσεις, σε ένα πλούτο ο οποίος συσσωρεύεται στα χέρια των λίγων και τελικά κοστίζει στις ζωές ανθρώπων. Στην καρδιά της Αθήνας όλα αυτά έχουν συμβεί, αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ. Δεν έχουν γίνει δηλαδή πουθενά σε καμιά κορφούλα κάπου χαμένη στην όμορφη ελληνική φύση.

Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, ψάχνουν οι αρχές, αναζητούν τώρα και τα όσα σχετίζονται με τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δύο γιατρών. Θα έχει προεκτάσεις αυτό το πράγμα, δεν θα τελειώσει εδώ όλη αυτή η ιστορία και καθημερινά θα μαθαίνουμε από κάτι που θεωρητικά θα πρέπει να μας κάνει να πέφτουμε από τα σύννεφα. Πρακτικά δεν σας το συστήνω, γιατί θεωρώ ότι ως κοινωνία έχουμε μια κάποια εμπειρία τέλος πάντων από τέτοιου είδους περιπτώσεις εδώ, τέτοιου είδους περιστατικά εδώ στην γλυκιά μας την πατρίδα. Και αυτή η εμπειρία πρέπει να μας οδηγεί να βλέπουμε αφενός τα πράγματα με ψυχραιμία. Αφετέρου, δυστυχώς, όταν τα βλέπουμε, να λέμε, όχι και δεν το περίμενα, όχι και δεν το

περίμενα, όταν έχεις στήσει στραβά μια ολόκληρη χώρα, γιατί στραβά έχει στηθεί η χώρα, και όταν έχεις καλλιεργήσει νοοτροπίες κομπογιανιτισμού, οι οποίες βγαίνουν από πάνω, λάδι σε επίπεδο πρακτικής. Αυτά συζητούσα εδώ πέρα και με τη συνάδελφο πριν, γιατί μέσα μου το πρωί αναρωτιόμουν ακούγοντας όλα αυτά για πολλωστή φορά. Λέω πραγματικά αν αξίζει κάποιος, και σωστά το έθετε και ένας συνάδελφος σήμερα το πρωί στην τηλεόραση. Ακούνε γιατροί, γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας, παιδιά, νέοι άνθρωποι, νέοι και νέες που εργάζονται σήμερα, δίνουν και τη ζωή τους για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ακούω ένας γιατρός που σπούδασε, πήρε το πτυχίο, το έκανε μεταπτυχιακό, άλλοι πάνε κάνουν και διδακτορικό, έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην ιατρική επιστήμη, και λέει δουλεύω στο ΕΣΥ και προσφέρει και μια υπηρεσία πολύ ανώτερη από το μισθό του, δηλαδή και ιδεολογικά να το δει κανείς, όταν προσφέρει όλη αυτή την πολύτιμη γνώση στη διάθεση του κοινωνικού συνόλου για ελάχιστα χρήματα. Για ένα χιλιάρικο, για 1500 ευρώ, κάνοντας βάρδιες, εφημερίες δηλαδή, στην ιατρική ορολογία. Τη μία πίσω από την άλλη, back to back, σε μέρες, πόσες φορές μας τα έχουν πει γιατροί εδώ στον ραδιοφωνικό αέρα και πόσες φορές τα έχετε ακούσει και εσείς και τα γνωρίζετε και από τον κοινωνικό σας περίγυρο. Όλοι έχουμε ένα γιατρό στον κοινωνικό μας περίγυρο που περιγράφει όλη αυτή τη διαδικασία. Πώς να νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι, πραγματικά πώς να νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι που από τα μικρά τους χρόνια, αμέσως μετά το λύκειο, μπήκαν στην ιατρική, σπούδασαν, έβαλαν κάτω το είναι τους. Τώρα μην το πω πρωί-πρωί το άλλο και μας κόψει το εσουρού. Και βλέπουν την ίδια ώρα μετά από κάποια χρόνια, και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με πολιτική επιλογή αυτής της κυβέρνησης, η οποία το 2019 κατήργησε μάλιστα και τους επιθεωρητές που έπρεπε να ελέγχουν ανάλογες περιπτώσεις τέτοιων σκιτζίδων, σαν και των δύο γιατρών που έχουμε στο Κολωνάκι, πώς να νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι. Λες δηλαδή, διάολε, τι έκανα τόσα χρόνια και διάβασα, και γιατί μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, και δεν γίνομαι κι εγώ σαμάνος, να ενεργοποιώ το 15ο τσάκρα της κοινή λογικής. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω, έτσι μια απορία μου σας μεταφέρω. Είναι αυτή η συλλογική άγνοια λοιπόν που καλλιεργείται, και η συλλογική άγνοια όταν καλλιεργείται δημιουργεί σε ένα κομμάτι της κοινωνίας, φοβάμαι μεγάλο και όχι μικρό, έτσι για να μην χαϊδεύουμε και τα αυτιά, ένα κομμάτι της κοινωνίας το κάνει πιο εύπιστο από ένα άλλο, γενικά σε μια κοινωνία που δεν τα πολύ ψάχνει τα πράγματα, και κάπως έτσι οι πολίτες αυτής της κοινωνίας, κομμάτια ολόκληρη αυτής της κοινωνίας, πέφτουν θύματα τέτοιων πονηρατζίδων, καταφερτζίδων, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, οι οποίοι πλουτίζουν σε βάρος των πολλών, και τελικά με τις πράξεις τους φτάνουμε και σε τέτοια σημεία. Οι πράξεις τους να στοιχίζουν τις ζωές σε ανθρώπους. Δεν ξέρω τώρα, όλο αυτό φαίνεται κανονικό? (Κι) 6948-984-984, τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Και όταν μιλάμε για τη συλλογική άγνοια, μιλάμε ουσιαστικά για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και κατανοούμε τα πράγματα. Πάλι τα βασικά, μιλάμε για τα απολύτως βασικά. Να μην πάμε τώρα ούτε σε διαχωριστικές γραμμές ιδεολογικού τύπου, ούτε σε διαχωριστικές γραμμές που έχουν να κάνουν με την αισθητική του καθενός, με τις επιλογές που κάνει στη ζωή του ή στην καθημερινότητά του. Αυτά είναι ένα κομμάτι και καλώς υπάρχουν και καλώς θα συζητάμε.

0: Υπάρχουν και άλλα πράγματα όμως τα οποία φρονώ το 2026, γιατί υπάρχει και η πρόσφατη ιστορική και πολιτική εμπειρία. Θα πρέπει να τα έχουμε λυμμένα. Έβλεπα χθες συναδέλφους να πέφτουν από τα σύννεφα και σύννεφα. Χθες ο ουρανός έτσι ήταν ένας ωραίος συννεφιασμένος ουρανός που μας δρόσιζε κάπως μετά από τόσες μέρες. Μια μεγάλη περίοδο ζέστης είναι η αλήθεια, ειδικά εδώ στην μεγάλη μας πόλη, στην Αθήνα. Πέφτανε από τα σύννεφα, δεν προλάβαινες να τους μαζέψεις. Βγήκε ο Κασιδιάρης από τη φυλακή, ο Ναζί Κασιδιάρης, ο καταδικασμένος Χρυσαυγίτης Κασιδιάρης, το νούμερο 2 της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Τα έχουμε ξεχάσει αυτά, θέλω να πιστεύω τουλάχιστον. Με τη γροθιά ψηλά, από πίσω με αστυνομικούς να χαμογελάνε. Φοβερά πράγματα. Δηλαδή, μόνο που δεν του δώσαν και ένα πεσκέση για το σπίτι. Δηλαδή, να πάρε κάτι να μας θυμάσαι. Πάρε μια χειροπέδα, βρε αδερφέ. Ένα γκλοπ, δεν ξέρω. Ένα κράνος. Ένα πιστόλι. Ένα. Το στρώμα που κοιμόσουνα. Δεν ξέρω. Μη γελάς. Και απ' έξω ήταν 100-150 νοματέοι, οι οποίοι. Άλλος ήταν με τη σβάστικα στο μπράτσο. Είχε τη σβάστικά του, ρε παιδί μου. Ο καθένας έφερνε το κάτι της του στο δωμάκο. Άλλος είχε σιδηρογροθιά. Είχε εδώ πέρα πίσω στο κεφάλι τατού. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Έχω κι εγώ τατουάζ, αλλά δεν ξέρω ποιος άνθρωπος διανοείται να κάνει μια σιδηρογροθιά πίσω στο κεφάλι του εδώ πέρα. Σήμερα δεν έχει καθόλου μυαλό, έτσι μάλλον. Δεν ξέρω. Γιατί αλλιώς κάτι πρέπει να βάλει στο κεφάλι σου. Λες, ας βάλω μια σιδηρογροθιά. Άλλος του λέγε, Ηλία, προχώρα. Είμαστε μαζί σου. Και το έλεγε με τέτοιο τρόπο που καταλάβαινε ότι στο μαζί σου, στο ζει, έβαζε ήττα. Με τέτοια, γιατί τέτοια κατάσταση μιλάμε. Το έλεγε το Ηλία με τέτοιο τρόπο που το Ηλία το έγραφε με γιώτα το πρώτο, το ήττα δηλαδή το έκανε γιώτα και το δεύτερο το έκανε ήττα. Για τέτοια κατάσταση. Έχει πει βέβαια ο Γιώργος Μπαρτζόκας κάτι, για άλλο λόγο κάτι, για άλλο λόγο μια φράση την οποία δυστυχώς δεν μπορώ να μεταφέρω στον αέρα, αλλά αυτό είναι. Και λέω αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι 100-150 που πήγαν να υποδεχθούν τον ιδεολογικό απόγονο των Ναζί και των συνεργατών τους, των δοσιλόγων, των ατιμόρυτων δοσιλόγων που διέλυσαν, κατέσφαξαν τη χώρα, αφήσανε πίσω τους αίμα. Μετά πολλοί από αυτούς κυβέρνησαν κιόλας. Τι είχαν στο μυαλό τους εκείνη την ώρα? Γιατί όταν βλέπω αυτές τις εικόνες στο μυαλό μου έρχεται πάντα η Μάγδα Φίσα. Έρχεται στο μυαλό μου ο δολοφονημένος γιος της. Έρχεται στο μυαλό μου όλη εκείνη η ιστορία, εκείνη η εποχή με τον Λουκμάν, που τότε ως Έλληνες δεν δώσαμε την πρέπουσα σημασία, γιατί ο Λουκμάν απλώς δεν ήταν Έλληνας. Τότε συγκινήθηκε, να το πούμε και αυτό, είναι σκληρό αυτό, αλλά πρέπει να το λέμε για το θυμόμαστε, ξεσηκώθηκε το σύμπαν όταν Έλληνας δολοφονήθηκε. Φτάσαμε στο κατώτερο στάδιο δηλαδή της συνειδητοποίησης του με τι είχαμε να κάνουμε. Δούλευαν τα μαχαίρια της Χρυσής Αυγής, τα στυλιάρια και τα τσεκούρια, πήγαιναν και τρομοκρατούσαν κόσμο, έδερναν, έσφαζαν, μαχαίρωναν, δολοφονούσαν. Και τώρα βγαίνει ο Φίσα, βγαίνει έξω με δολοφονημένο το Φίσα, πριν από 13 χρόνια, βγαίνει τώρα ο Κασιδιάρης, αυτή τη στιγμή με τη γροθιά υψωμένη, και συζητάνε αυτή τη στιγμή μέσα στη χλιαρότητα η συνετή αυτού του τόπου τι θα κάνουμε, πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Ενώ είναι τόσο απλό το πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο. Όταν κάτσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι φωνές της σύνεσης και της δίθεν λογικής, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που χάιδευαν αυτιά τα προηγούμενα χρόνια για να καθησυχάσουν τους πιο ήσυχους πολίτες, λες και οι άλλοι μας τα ανήσυχοι. Όταν συνειδητοποιήσουν ότι η υποστήριξη σε μια σειρά από πολιτικές που παράγουν και αναπαράγουν και αναπαράγουν την οργή σε συλλογικό επίπεδο, μια οργή που γίνεται συλλογική γιατί έχουν κόψει.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
0: Θεωρεί τον άλλον απαραίτητο συνάδελφο επειδή είμαστε στην ίδια δουλειά, έτσι. Κάποιοι είναι καλύτεροι, κάποιοι είναι χειρότεροι. Και για μένα λένε τα χειρότερα. Κάποιοι άλλοι, δεν έχει σημασία. Αλλά αυτή είναι η άποψή μου και θα επιμένω ότι όταν επιλέγεις να εφαρμόζεις πολιτικές που οδηγούν τον κόσμο στο μη παρέκει, ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου, θα στραφεί προς τέτοιου τύπου λύσεις. Όταν για παράδειγμα φτάνει το παιδί σου μέχρι τα 31 του, όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, να μένει στο πατρικό του, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Σημαίνει ότι το παιδί αυτό που θα έπρεπε να έχει ανοίξει τα φτερά του από τα 20 του χρόνια, για να πάει να σπουδάσει, να πάει να μείνει μόνο του, να μπορεί η οικογένειά του να το στηρίξει οικονομικά χωρίς να κάνει 45.000 δουλειές για να πουλάει επενδυτικό αφήγημα και αναπτυξιακό αφήγημα ο Μητσοτάκης, τότε τα πράγματα δεν πάνε καλά. Όταν το παιδί μας μένει μέχρι τα 31 του στο πατρικό, στο παιδικό του δωμάτιο, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Η φίλη Μαρία εδώ πέρα, όταν σημειώνει για παράδειγμα 170.000, διάβαζα την έκθεση εχθές, 170.000 ηλικιωμένοι άστεγοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι 1,4 εκατομμύρια συνολικά. Σε αυτό το ρημαδοτόπο, στη Γυραιά Ήπειρο, αυτό σημαίνει ότι έχεις πετάξει στην άκρη ένα κομμάτι της κοινωνίας. Ένα κομμάτι από αυτό το κομμάτι των αστέγων, των πεταμένων στην άκρη, των γέρικων αλόγων που δεν τα σκοτώνουμε πια, γιατί είμαστε δίθεν πολιτισμένοι, απλά τα πετάμε στο δρόμο, δεν έχεις να πληρώσει νίκιο, δεν πειράζει, κόψε το λαιμό σου, υπάρχουν δομές. Ψηφίζουνε, οργίζονται. Όταν είναι οργισμένοι λοιπόν, προς τα που θα στραφούν? Θα στραφούν στην πιο πρόχειρη λύση που θα τους χαϊδέψει τα πιο άγρια ένστικτα. Κάπως έτσι έρχονται οι καστιδιάριδες στα πράγματα. Κάπως έτσι ακούγονται κάτι φωνούλες δίθεν λογικής σαν της Λατινοπούλου. Κάπως έτσι βγαίνει όλος αυτός ο εσμός των δίθεν αντισυστημικών και πουλάει πολιτικό αφήγημα. Και κάπως έτσι τελικά τα πράγματα πηγαίνουν κατά διαόλου. Κάποιον όμως εξυπηρετεί όλη αυτή η κατάσταση για να παραμένει στην εξουσία, για να παραμένει στα πράγματα και να σου πουλάει αφήγημα σωτηρίας. Και μάλιστα να σου πουλάει αφήγημα σωτηρίας ως αποκλειστικότητα. Μόνο εγώ μπορώ να κρίνω τι μπορεί να δοθεί σε σένα. Μόνο εγώ θα μετρήσω ποιος είναι ο δημοσιονομικός χώρος, ο ορισμένος με βάση τις δικές μου πολιτικές που θέλω να εφαρμόσω. Για πόσους? Για λίγους. Για ποιους? Για τους κολλητούς. Αν δεν έχουμε καταλάβει τι μας έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια, τι να πω. Ας ξαναβάλουμε τα χεράκια μας, να ξαναβγάλουμε εκδικητικά τα ματάκια μας. Καλή σας ημέρα και εις άλλα με υγεία. Θα πούμε και άλλα στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: 104 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Στη φυλακή και οι δύο γιατροί μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους, απέρριψαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, επέρριψαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ, ενώ ισχυρίστηκαν ότι ήταν απολύτως νόμιμα τα δύο κατασχεθέντα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, λέγοντας μάλιστα πως είχαν δηλώσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τα τιμολόγια αγοράς τους το 2025 και το 2026. Νέες πιέσεις στην αγορά πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Aramco να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ευρωπαϊκά διηγηλιστήρια. Στα 108 δολάρια το βαρέλι κινείται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent. Δεύτερη ψηφοφορία στις 10 το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση στάση εργασίας της ΑΔΔΗ από τις 12 μετά το μεσημέρι στην Αττική. Στη μία έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Στις 10 το πρωί καταθέτει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στην Εισαγγελία Αθηνών το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έχει κοστίσει στο κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών 38 δισεκατομμύρια δολάρια από την έναρξή του, ανέφερε η υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό. Ελικόπτερο συνετρίβει στο Λος Άντζελες με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 επιβαίνοντες και 4ος να διακομιστεί σε νοσοκομείο. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε την πρωινή ενημέρωσή σας με την κίνηση στους δρόμους. Προβλήματα αυτή την ώρα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από τη διασταύρωση με την Ιερά Οδό μέχρι τη μεταμόρφωση, αλλά και η Λεωφόρος Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουντούρου. Αυξημένη κίνηση και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Αρδιτού, στη Βασιλής Σοφίας και στη Λεωφόρο Καρέα. Στο κόκκινο και η άνοδος της Συγκρού, αλλά και κατά τόπους στην Ποσειδόνος. Αντίστοιχη εικόνα και στη Λεωφόρο Κηφισίας κατά τόπους και στα δύο ρεύματα μετά τη συμβολή με την Μπανόρμου και μέχρι το ύψος της Φιλοθέης. Προβλήματα εντοπίζονται μεταξύ άλλων προς το Κολωνάκι, το Παγκράτη και τον Ζωγράφου. Καθυστερήσεις και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Αλίμου. Τέλος, καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Τη σκητάλη και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Πένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέα.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: Αθήνα 984.

Μου λέει, έβηρε ντύφη, λέει, θέλει 18 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το τραγούδι. Καταλαβαίνεις τώρα, ε? Εδώ πέρα, μέσα στο άγχος. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Το λοιπόν που είχαμε μείνει, το λοιπόν που λένε, το λοιπόν, Τετάρτη σήμερα 16 Σεπτεμβρίου του 2026, το λοιπόν. Ακούτε Mind the Trap στον Αθήνα 9.84, η ώρα είναι 7.42 πρώτα λεπτά. Στην κονσόλα είναι η Εύη Ρεντίφη, ο Χρυσοκόκκινος διαλέγει τις μουσικές, ο Πάνος Καβαδάς επιμελείται την παραγωγή.

0: Να μην ξεχνάμε πάντως ότι την κανονικοποίηση της ρητορικής των Κασιδιάριδων, γιατί είναι φαινόμενο, έχουμε πει ότι με τη Χρυσή Αυγή μπορεί δικαστικά να ξεμπερδέψαμε, με το χρυσαυγητισμό είναι μια άλλη ιστορία και θέλει δουλειά πολύ, που λέει και ο ποιητής. Για την κανονικοποίηση λοιπόν αυτής της ρητορικής, η οποία πρέπει να το παραδεχθούμε ότι κυριαρχεί σε μεγάλο κομμάτι εκεί έξω της κοινωνίας, στο δημόσιο διάλογο, έχουν φροντίσει ήδη πλεύριδες, Δεν μπορώ να εντοπίσω μεγάλες διαφορές, για παράδειγμα, στον τρόπο με τον οποίο και η μία και η άλλη πλευρά, που είναι η ίδια πλευρά, κάθεται και τοποθετείται για ζητήματα που μας απασχολούν. Καλά κάνουν και μας απασχολούν, αλλά μας απασχολούν με το λάθος τρόπο και μέσα από έναν λάθος δρόμο. Όπως είναι για παράδειγμα το μεταναστευτικό, το προσφυγικό, που κάνουν skip, παραλείπουν δηλαδή τα αίτια που προκαλούν το πρόβλημα, το φαινόμενο, τα ξεχνάνε όλα και φτάνουν στο πρόβλημα όταν έχουν βάλει το χεράκι τους για να δημιουργηθεί, ή έχουν κλείσει τα ματάκια τους και έχουν γυρίσει την πλάτη και έχουν επιτρέψει να δημιουργηθεί. Στο ίδιο σημείο βρισκόμαστε και επιλέγουν την καταστολή, γιατί άκουσον, Εύη μου, έχουν βρει το μέγα τρίκ, ότι αφού τα λέει ακροδεξιά, ας τα πούμε εμείς για να τις υφαρπάξουμε το επιχείρημα, και έτσι ο κόσμος θα στραφεί προς εμάς και να μην πάει σε αυτούς τους τελειωμένους, τους λούμπεν. Και άμα βάλουμε τη μία και την άλλη πλευρά, δηλαδή την ίδια πλευρά, τι λένε για το προσφυγικό μεταναστευτικό, όποιος έρθει και μου εντοπίσει μια-δυο διαφορές στο επίπεδο του προσήμου, του ανθρωπιστικού, δεν υπάρχει, που είναι ανύπαρκτο, στον τρόπο διαχείρισης, εγώ τι να πω, θα κάτσω να τρυπήσω τη μύτη μου, που λέγαμε και μικρά παιδιά. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν όλη αυτή την ιστορία της αποφυλάκησης Κασιδιάρη σαν να πέσε κεραυνό στο κεφάλι μας, σαν μια ξαφνική δικαστική νομική αστοχία, σαν κάτι που έχει συμβεί έτσι τόσο ξαφνικά, που πω τι πάθαμε στο σπίτι, ενώ στην πραγματικότητα, αν θέλουμε να δούμε την πραγματικότητα κατάματα, και συγγνώμη τώρα για την επανάληψη, δεν είναι παρά η φυσική κατάληξη ή απόλυξη μιας μακράς διαδικασίας, μιας διαδικασίας όπου το κράτος δικαίου, ο τρόπος με τον οποίο έχουμε μεταχειριστεί τη δημοκρατία και τον τρόπο της εύρυθμης λειτουργίας της για πολιτικές σκοπιμότητες, έχει υποχωρήσει για να επικυριαρχήσει η πολιτική σκοπιμότητα στο τέλος. Και η άκρα δεξιά αυτή τη στιγμή, και δεν στεκόμαστε στον Κασιδιάρη, ανοίγουμε το πλάνο, όπως τα λέγαμε αν κάναμε τηλεόραση, η άκρα δεξιά και στην Ευρώπη, όχι μόνο εδώ, βλέπετε ότι τρέφεται και γίνεται τόση, 500 κιλά από την εικόνα του διοκόμενου. Δείτε πώς παρουσιάζουν και οι ίδιοι τον εαυτό τους, ότι τους καταδιώκουν, ότι δεν τους θέλουν, ότι το σύστημα τους πολεμάει, ότι αυτοί είναι οι καλοί και όλοι οι άλλοι είμαστε οι κακοί. Είσαι οι κακοί δηλαδή, είσαι ο κακός, εσύ που μας ακούς, και εσύ και εγώ μαζί. Όλοι εμείς είμαστε οι κακοί και αυτοί είναι οι καλοί, οι καταδιωκόμενοι από εμάς που εμείς είμαστε το σύστημα. Και ακριβώς αυτή την εικόνα βέβαια τους την έχει σερβίρει στο πιάτο αυτό το πραγματικό συστηματάκι, το οποίο αρνείται να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, αν δεν την έχει προκαλέσει, εκεί που πραγματικά γεννιέται, εκεί όπου έχει επιλέξει να γεννηθεί, να τη δημιουργήσει στις υλικές συνθήκες της κοινωνίας. Πάντα μπαίνει ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Εντάξει, ρε τραπεζιώτη, εγώ διαφωνώ με αυτά που λες. Υπάρχει ένας άλλος που λέει, εντάξει, ρε τραπεζιώτη, καλά τα λες, αλλά και τώρα τι κάνουμε. Καταρχάς, δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε κι άλλα αφηγήματα, τα οποία στα δικά μου μάτια, αλλά και σε επίπεδο ουσίας όμως λίγη σημασία έχει τι βλέπουν τα δικά μου μάτια, που δεν βλέπουν και καλά κοντά τελευταία. Λίγη σημασία έχει και είναι αφηγήματα τόσο αδιάφορα σαν τις μπάμιες που εγώ τις συχαίνομαι. Αυτά τα αφηγήματα που μιλάνε για το δημοκρατικό τείχος, λέει, που πρέπει να υψώσουμε. Ποιο τείχος, βρε αδέρφια? Ποιο τείχος? Ποιο δημοκρατικό τείχος? Από ποιους? Καταρχάς, δεν είναι όλοι μαζί και δεν έχουν όλοι την ίδια έννοια απέναντι σε αυτό το φαινόμενο. Λέει, σε αυτά είμαστε όλοι μαζί. Ποτέ δεν ήμασταν όλοι μαζί. Τι να κάνουμε τώρα? Δηλαδή, να παραδεχθούμε ότι σήμερα είναι Τετάρτη. Μην μας τρελαίνει τώρα κάποιος και λέει ότι είναι Πέμπτη. Αν ξεκινούσαμε λοιπόν να κάνουμε τρία βήματα, νομίζω θα μπορεί να ήταν και αρκετά, ενδεχομένως να ήταν αρκετά. Και αν ξεκινούσαμε από το πιο βασικό, το πιο απλό που δεν στοιχίζει για τίποτα πολιτικά, να σταματήσουν αυτοί που πρέπει να σταματήσουν, να παίζουν το παιχνίδι της ιδεολογικής σύγκλησης, τότε τα πράγματα ενδεχομένως να ήταν λίγο καλύτερα. Δηλαδή να κοπεί λίγο αυτό το παραμυθάκι, αυτή η ιδέα ότι αν υιοθετήσουμε λίγοι έτσι από την ακραία ρητορική, τους θα στερέψουν οι ακραίοι από επιχειρήματα, άρα όλοι οι ανησυχούντες, πολίτες, όλοι οι νοικοκυρέοι όπως τους ονομάζουν, λες και εμείς δεν είμαστε, είναι μόνο εκείνοι, είναι κάποιοι άλλοι, εμείς δεν είμαστε, είμαστε του πεταματού. Τότε κάπως έτσι θα καθησυχαστεί ο κόσμος και θα τους απομονώσουμε και κάπως έτσι θα γλιτώσουμε από το πρόβλημα. Περσινά, προπέρσινα, ξινά στα φύλλα. Προπέρσινα ξινά στα φύλλα, γιατί το μόνο που έχει καταφέρει αυτή η διαδικασία της πλάκας, γιατί της πλάκας είναι, είναι απλώς να μετατοπίσει το κέντρο και να νομιμοποιήσει τη βαρβαρότητα ως κοινή λογική. Το πολιτικό κέντρο βάρους εννοώ. Δευτερευόντως, θα πρέπει να ξαναβάλουμε ενδεχομένως το επίκεντρο αυτό που έλεγα νωρίτερα ως τις υλικές συνθήκες. Γιατί με όρους ύλης συνεννοούμεθα οι άνθρωποι, δυστυχώς, ευτυχώς. Και πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ο φασισμός ως φαινόμενο πολιτικό δεν είναι μόνο οι ιδέες στο κεφάλι κάποιων, είναι πολιτικό παράγωγο της κοινωνικής αποσύνθεσης, η οποία προκαλείται, δεν σαπίζει κάτι από μόνο, ότι πρέπει να τα αφήσεις κάπου για να σαπίσει. Όσο για παράδειγμα η εργασία γίνεται πιο επισφαλής, όσο οι ανισότητες μεγαλώνουν, όσο δημόσια αγαθά όπως η υγεία, όπως η παιδεία μετατρέπονται σε παιδεία κέρδους ή κερδοσκοπίας, τότε όλο αυτό το πλέγμα ανασφάλειας που δημιουργείται μας τυλίγει και μας πνίγει και τελικά μεταφράζεται σε φόβο, γιατί μας τσιγκλάει το ένστικτο. Και όταν έρχεται ο φόβος και κυριαρχεί μέσα μας, το πρώτο συνέστημα που επικυριαρχεί μετά το φόβο είναι παιδάκι του φόβου. Ποιο είναι? Το μίσος. Το μίσος. Η δημοκρατία λοιπόν, αν θέλει να αμυνθεί και να αμυνθεί πραγματικά και ουσιαστικά, μπορεί να το κάνει μόνο όταν αυτοί που τη φροντίζουν και δεν την εγκαταλείπουν σαν το φύκο στην άκρη, στη γωνία, στο δωμάτιο, όταν αυτοί που πρέπει εξασφαλίσουν όρους αξιοπρεπούς ζωής, όχι διαβίωσης, ζωής με ζήτα κεφαλαίο για τη συντριπτική πλειοψηφία του κοινωνικού συνόλου. Και όταν θα περισσεύει το ελάχιστο στην άκρη, να τσακίζεται για να βρίσκει λύσεις και για εκείνους. Και το τρίτο και το πιο κορυφαίο, αλλά αυτό θέλει περισσότερη δουλειά και θέλει και χρόνο και θέλει πραγματικό νιάξιμο. Αυτό έχει να κάνει με την επανακατάληψη, γιατί για επανακατάληψη μιλάμε, του δημόσιου χώρου και της εκπαίδευσης. Η συστηματική υποβάθμιση της κριτικής σκέψης στο σχολείο, το βλέπουμε αυτό, τα παιδιά αν ρωτήσετε θα σας το εξηγήσουν καλύτερα, η περιθωριοποίηση των κοινωνικών επιστημών και η κυριαρχία της αυτής τεχνοκρατικής λογικής των κοστολογημένων πραγμάτων του τόσο όσο, αυτή είναι που έχει επικυριαρχήσει και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι μας έχει φτάσει μέχρι εδώ. Γιατί έτσι δημιουργείται ένα κοινωνικό σύνολο λογιστών τελικά, όπου οι λογιστές βέβαια είμαστε εμείς, τον πλούτο τον έχουν άλλοι. Αυτή είναι η μικρή διαφορά που δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ. Και όταν γίνεσαι λογιστής, παραχωρείς μάλλον όλη αυτή την λογιστική ως διαδικασία, εσύ απλά φοράς τη φορεσιά, έτσι, και την πρακτική την έχεις παραχωρήσει αλλού δια της αναθέσεως πάντα, τότε αυτόματα αποδέχεσαι να μετατραπείς σε έναν άνθρωπο χωρίς καμιά μνήμη, ιστορική, κοινωνική, πολιτική και οικονομική. Ας το κρατήσουμε και αυτό. Η μάχη λοιπόν δεν θα κριθεί ούτε στα τηλεοπτικά πάνελς, ούτε στα ραδιόφωνα, ούτε σε συζητήσεις που γίνονται στο δημόσιο διάλογο από τους τάχα μου ειδικούς ή τους συνετούς ή τους δεν ξέρω και εγώ ποιους ή από την αφεντομουτσουνάρα μου. Είναι ατομική μάχη. Και εδώ ακριβώς έρχεται και το στοιχείο της ατομικής ευθύνης. Πάμε να συναντήσουμε όμως τον καλεσμένο μας, τον γνωστό δικηγόρο που είναι χαρά μου πάντα να συνομιλώ μαζί του και αν ξέρει και αν ξέρει από την καλή και από την ανάποδη, αν ξέρει τι σημαίνει Χρυσή Αυγή. Πάμε να καλημερίσουμε τον δικηγόρο, τον κύριο Παπαδάκη. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη.
1: Καλημέρα κύριε Τρεπεζότη, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Την πρόσκληση στη διάθεσή σας.
0: Εγώ το λέω, δεν είναι καλά λόγια, δεν το λέω τυπικά. Το λέω γιατί τον καιρό εκείνο της δίκης Χρυσής Αυγής και εσείς και οι άλλοι σας και οι συναδελφοί σας, οι υπόλοιποι που δώσατε αυτή μάχη, δώσατε μάχη για μια ολόκληρη κοινωνία, για την ύπαρξή της, για τη δημοκρατία τελικά. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας, επειδή είναι περιορισμένος.
1: Για μάχη οφείλω να ομολογήσω ότι ο σταθμός σας μας βοήθησε και ευχαριστώ άλλη μια φορά για το διαρκές ενδιαφέρον που έδειχνε και τη συχνή πρόσκλησή μου σε εκπομπές για να.
0: Να είστε καλά.
1: Και να ενημερώνουμε, ναι.
0: Ένα σχόλιο σας θα ήθελα, έτσι, μέσα στα 4-5 λεπτά που έχουμε για να συζητήσουμε. Ποια είναι η πρώτη σκέψη που σας πέρασε από το μυαλό βλέποντας χθες την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη και τι σηματοδοτεί αυτό, να φύγουμε λίγο από το πλαίσιο του Κασιδιάρη και να το ανοίξουμε, για την ακροδεξιά στη χώρα?
1: Λοιπόν, είναι 4-5 ζητήματα. Το πρώτο είναι η εξαγγελία εδώ και 3 μήνες ότι θα αποφυλακιστεί σήμερα. Έχουν προηγηθεί και άλλες οι οποίες δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα και η σιωπή του Υπουργείου για το εάν πράγματι τη χθεσινή μέρα ο Κασιδιάρης συμπλήρωνε τον ευεργετικό υπολογισμό του τρόπου έκτησης της ποινής του και κάποιες εξηγήσεις για το πώς τον συμπλήρωσε, διότι κατόρθωσε με 7 χρόνια πραγματική έκτηση να εκτίσει 13 χρόνια κάθριξη. Mm-hmm. Τι μεροκάματα έκανε, τι ειδικούς ευεργετικούς υπολογισμούς είχε και τα λοιπά. Αυτά ήταν και είναι υποχρεωμένο το Υπουργείο να τα πει και όχι να πει την ίσα. Το δεύτερο είναι ότι αυτή η εξαγγελία για τη δημιουργία πολιτικού κόμματος, η οποία είναι προκλητική εξίσου με την αποφυλάκηση της μέρες της μνήμης της δολοφονίας του Παύλου Φίσα που γίνονται εκδηλώσεις και κινητοποίησεις σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Είναι προκλητική λοιπόν για τα θύματα της Χρυσής Αυγής και τις οικογένειές τους, διότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διεκδικεί την πολιτική συνέχεια της Χρυσής Αυγής, δεν έχει μεταμεληθεί σε τίποτα, δεν έχει αλλάξει σε τίποτα. Mm-hmm. Και το ερώτημα είναι ποιοι είναι εκείνοι που τον υποστηρίζουν, ποιοι είναι εκείνοι που τον χρηματοδοτούν και γιατί το κάνουν. Σε αυτούς οφείλω να εντάξω και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία την άνοιξη του 2023 έκανε τις περιβόητες τροπολογίες με βάση τις οποίες ουσιαστικά του απαγορεύεται η κάθοδος mm-hmm. στις βουλευτικές εκλογές και στις ευρωεκλογές, αλλά δεν έκανε το ίδιο για τις δημοτικές εκλογές, mm-hmm. με αποτέλεσμα να του επιτραπεί να κατέβει ως υποψήφιος δήμαρχος στην Αθήνα, να συντηρηθεί πολιτικά, παρότι απέτυχε διότι πήρε τους μισούς ψήφους από αυτούς που είχε πάρει το 2019.
0: Είναι αυτό που είπατε, να συντηρηθεί πολιτικά, κύριε Παπαδάκη.
1: Και το 1/3 των ψήφων που είχε πάρει το 2014 και να βρίσκεται στην επικαιρότητα. Περιφρόνησε επιδεικτικά το ότι ενώ ήταν έγκλειστος στις φυλακές του Κορυδαλλού, διαρκώς αναζωπήρωνε την τροφοδοσία του μίσους και της έντασης στους οπαδούς του. Ήταν φανερό δηλαδή ότι προσπαθούσε να συγκροτήσει και μέσα από τη φυλακή τη συνέχεια της Χρυσής Αυγής, και το γεγονός ότι 2 φορές τουλάχιστον με δικαστικές κρίσεις υποστήριξε μορφώματα τα οποία το πρώτο δεν το επέτρεψε ο Άριος Πάγος, το δεύτερο ξεγελάστηκε και το επέτρεψε η Σπαρτιάτες, και ο άνθρωπος αυτός έρχεται εδώ πέρα και κάνει κόμμα. Ερώτημα και πάλι με τις πλάτες πιανού. Ποιος είναι αυτός που βλέπει στο πρόσωπό του έναν μελλοντικό Τραμπ ή Όρμπαν ή Πούτιν στην Ελλάδα και θέλει να ρίξει ένα άλογο στην πίστα της ακροδεξιάς, έχοντας ενθάρρυνση από το πολιτικό κλίμα που υπάρχει στην Ευρώπη? Mm-hmm. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί όλη αυτή η διαφήμιση? Γιατί όλη αυτή η συζήτηση?
0: Επειδή μιλάμε με όρους υποδρόμου, κανονικοποιούνται τα υπόλοιπα άλογα της ακροδεξιάς? Γιατί είναι και άλλα άλογα σε αυτόν τον υπόδρομο που τρέχουν.
1: Κοιτάξτε να σας πω, η διαφορά είναι ότι η Χρυσή Αυγή είναι η ακροδεξιά που δέρνει και εγκληματεί. Mm-hmm. Λοιπόν, οφείλω να ομολογήσω ότι η άλλη ακροδεξιά δεν έχει τέτοια δείγματα γραφής έως τώρα, πέρα από τον πολιτικό της λόγο, ο οποίος είναι αντίθετος και αντιμετωπίζεται εν πάση περιπτώσει με μια αντιπαράθεση. Η δίκη της Χρυσής Αυγής, εκείνο το οποίο προσέφερε και όλη η δίωξη, είναι η ανακοπή της δράσης των ταγμάτων εφόδου που μέχρι το 2013 και τη δολοφονία του Φίσα ήταν πλέον ένα παρακράτος στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς.
1: Μια άοπλη αστυνομία η οποία έκανε ό,τι ήθελε υπό την ανοχή του πολιτικού συστήματος και υπό την επιβράβευση ορισμένων. Θυμηθείτε τις δηλώσεις του κυρίου Λοβέρδου που τώρα πήγε από το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία, ότι είναι το μόνο αυθεντικό, λέει, πατριωτικό κίνημα όλης της μεταπολίτευσης, η Χρυσή Αυγή. Αυτά έλεγε το 2013. Και διάφοροι άλλοι που λέγανε για χρυσή, για σοβαρή Χρυσή Αυγή, η οποία θα αποτελέσει εναλλακτική συγκυβερνητική δύναμη. Λοιπόν, θέλω να πω ότι...
0: Και να κλείσουμε με αυτό, ναι.
1: Δεν έδρασαν μόνοι τους. Είχαν μία υποστήριξη και ο ίδιος τώρα κάποια έχει. Φασισμός αντιμετωπίζεται στον δρόμο. Καμία δικαστική απόφαση δεν θα αντιμετωπίσει ένα πολιτικο-κοινωνικό φαινόμενο. Όλες οι ποινές κάποτε τελειώνουν. Το λόγο έχει ο λαός να μην του δώσει την πολιτική δύναμη που επιθυμεί να πάρει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδάκη, για το σχολείο σας.
1: Εγώ συγγνώμη για την παξιγορία. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.
5: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984, σήμερα Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου του 2026. Για την επόμενη ώρα, λοιπόν, κοντά σας, στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κολλήρα, με την Εύη Ρεντίφη στη ρύθμιση του ήχου, τον Γιώργο Παπάζογλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, την Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο, στον αριθμό 213-09-09-100. Όσοι θέλετε, βεβαίως, μπορείτε να μας στείλετε mail 984onair@gmail.com. Η διεύθυνσή μας ή μήνυμα στο Viber στο 6948-984-984.
2: Το πολύ απλό πράγμα θα πω ότι προφανώς υπάρχουν και τα αποθέματα εκτάκτων άγκης που κρατούν περίπου 90 ημέρες σε κάθε χώρα, αλλά είναι η πρώτη φορά που πέραν των τιμών του πετρελαίου ή του ντίζελ, των τιμών της ενέργειας, ανοίγει θέμα που αφορά στην επάρκεια προμήθειας του υπόλοιπου κόσμου. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο, αυτό δεν συνδέεται αφενός με την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας, το 4%, 4 και κάτι της παγκόσμιας αγοράς έχει, να αναστείλει ή να ματαιώσει παραδόσεις για το τέλος Σεπτεμβρίου, αλλά συνδέεται και με αποφάσεις που έχουμε πλέον να λάβουμε και είναι επιτακτικές. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε απέναντι σε τέτοιου είδους κρίση. Βάζω μια παρένθεση και λέω ότι περιμένουμε και αποφάσεις από την Κομισιόν σήμερα, γιατί φαντάζομαι ότι αυτή, δεν φαντάζομαι, είναι σίγουρο ότι αυτή προτείνει εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει τις προγραμματικές της δηλώσεις σήμερα στις 10 ώρα Ελλάδος και νομίζω ότι το πλαίσιο πολλές φορές το θέτει και η ίδια επικαιρότητα.
1: Και βέβαια τα ξημερώματα οδηγήθηκαν στη φυλακή οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, κάτι το οποίο ακόμη είναι πρώτη είδηση εδώ εσωτερικά στη χώρα μας, κάτι που μας απασχολεί καθώς έχουν ενδιαφέρον τα στοιχεία που βγαίνουν στη δημοσιότητα.
2: Είναι 8 και 3 λεπτά, είσαι στον Αθήνα 984, είμαστε η Ελεύθερη Κυκλοφορία, η Αθηνά Κορδίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου πίσω από το μικρόφωνο του ραδιοφώνου της πόλης. Πάμε πρώτα απ' όλα να δούμε πώς έχουν οι ειδήσεις ως στιγμής.
1: Στη φυλακή οδηγούνται και οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στις πολύ ωραίες απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι προσπάθησαν να δικαιολογήσουν τις ενέργειές τους, αρνούμενοι πως οι ίδιοι έκαναν κάποιο λάθος το οποίο οδήγησε στο θάνατο τον καλλιτέχνη. Αρνήθηκαν κατηγορηματικά όχι μόνο το δόλο που τους αποδίδεται, αλλά και τις κρίσιμες παραλήψεις που τους καταλογίζει το βαρύτατο κατηγορητήριο. Οι δύο κατηγορούμενοι έριξαν μάλιστα την ευθύνη και στην τραγική κατάληξη του καλλιτέχνη στο ΕΚΑΒ. Ισχυρίστηκαν ότι ασθενοφόρο έφτασε στο ιατρείο του Κολονακίου χωρίς φορείο και οι διασώστες παρέλαβαν και μετέφεραν με καρέκλα τον καλλιτέχνη στο όχημα για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Οι δύο κατηγορούμενοι όμως τα έβαλαν και με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, λέγοντας ότι τα δύο κατασχεθέντα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που διέθεταν είναι απολύτως νόμιμα. Και οι δύο επιπροσθέτως αρνήθηκαν πως αγνόησαν τα alert του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, λέγοντας πως οι συναγερμοί αφορούσαν απλές ρήξεις αγγείων όταν βγαίνει ο φλεβοκαθετήρας.
2: Νέες πιέσεις στην αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται μετά την απόφαση της Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Σημειώνεται ότι μετά τις επιθέσεις των ανατών Χούθη ανεστάλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright, μιλώντας στο CNBC, εκτίμησε ότι το κλείσιμο του αγωγού θα κρατήσει μερικές ημέρες, προσθέτοντας ότι η Σαουδική Αραβία λαμβάνει μέτρα για να διοχετεύσει περισσότερο πετρέλαιο μέσω του στενού του Ορμούς με τη βοήθεια του Αμερικανικού στρατού.
1: Προβληματισμό προκαλεί και η διακοπή λειτουργίας πετρελαιοπηγών στη Λιβύη μετά το κλείσιμο βαλβίδα σε αγωγό μεταφοράς αργού πετρελαίου. Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία προειδοποιεί ακόμη και για κατάσταση ανωτέρας βίας, ενώ η παραγωγή έχει ήδη σταματήσει σε αρκετά κοιτάσματα. Κοντά στα 108 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent σήμερα. Το ενεργειακό σοκ περνά άμεσα και στις τσέπες των καταναλωτών. Οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευθεί. Η αμόλυβδη βενζίνη διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 2,16 ευρώ το λίτρο, από 1,75 προ-κρίσης, ενώ το πετρέλαιο κίνηση έχει αυξηθεί από το 1,57 στα 2,12 ευρώ το λίτρο, σημειώνοντας άνοδο περίπου 35%. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση.
2: Εν μέσω κλιμάκωσης της βίας στην Ιεμένη, το Συμβούλιο Ασφαλείας συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση προκειμένου να συζητήσει την κατάσταση στη στρατηγική σημασία θαλάσσιο οδό του στενού Μπαμπ Ελ Μαντέμ, την ώρα που οι υπηρεσίες του ΙΕ προειδοποιούν για αύξηση των εκτοπισμών με χιλιάδες Ιεμενίτες να καταφεύγουν στο Τζιμπουτί. Η Ελλάδα καταδίκασε τη διεύρυνση των εχθροπραξίων στην Ιεμένη και τις επιθέσεις κατά αμάχων και κρίσιμων υποδομών στη Σαουδική Αραβία, επισημένοντας ότι οι Χούθοι συνεχίζουν τη στρατιωτική κλιμάκωση, παίρνοντας την Ιεμένη στο χείλος μιας σύγκρουσης πλήρους κλίμακας.
1: Έντονες πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί η προαναγγελία του Ηλία Κασιδιάρη μετά την αποφυλάκησή του για τη δημιουργία νέου ισχυρού εθνικού κόμματος όπως το αποκάλεσε. Το ΠΑΣΟΚ επικαλείται αποφάσεις του Αρείου Πάγου για τη δυνατότητα συμμετοχής του σε κόμμα, ενώ Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζουν την πολιτική του επανεμφάνιση.
2: Πρεμιέρα σήμερα για το νέο πρόγραμμα πληστηριασμών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η ένταξη στη λίστα και άλλων ακινήτων μεγαλοφιλετών του Δημοσίου αποτελεί ουσιαστικά το μήνυμα της φορολογικής διοίκησης προς τους οφειλέτες να διαλέξουν μεταξύ της ρύθμισης και των κατασχέσεων και πληστηριασμών, οι οποίοι έχουν περιθώριο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου φέτος για να το πράξουν υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην ΑΔΕ.
1: Σήμερα στις 10 το πρωί έχει προγραμματιστεί από τη διάσκεψη των Προέδρων να διεξαχθεί η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στάση εργασίας στις 12 έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΗ στην Αττική με αφορμή την ψηφοφορία, ενώ στη 1 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα.
2: Αποδόθηκε αργά χθες το βράδυ το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου του Μουσείου Κεραμικού. Τα εγγένεια έγιναν από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, παρουσία της αρμόδιας Υπουργού Λίνας Μενδώνη. Κάθε φορά που βρισκόμαστε σε αυτήν την ιδιαίτερη περιοχή της Αθήνας, νιώθουμε ένα δέος για αυτό το χώρο, ο οποίος συνδέει το χθες με το σήμερα σε αυτό το μονοπάτι το οποίο βάδισαν κάποτε και οι αρχαίοι Αθηναίοι. Αυτό ανέφερε ο Πρωθυπουργός.
1: Στις 10 το πρωί καταθέτει στην Εισαγγελία Αθηνών ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Κυψέλη ζητεί η παράταξη Αθήνα Ψηλά. Στις 11 στο σταθμό Μετρό Σύνταγμα ο κ. Δούκας θα παρουσιάσει τον πρότυπο απτικό χάρτη για άτομα με οπτική αναπηρία. Πρόκειται για κοινή δημιουργία του Δήμου Αθηναίων, του Εργαστηρίου Χαρτογραφίας του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, εκπροσώπων φορέων ατόμων με αναπηρία όρασης και τη στασή.
2: Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να απολογηθεί αύριο η 18χρονη μητέρα που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά το 17ημερών βρέφος της. Το παιδί νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας του Βενιζέλη Νοσοκομείου Ηρακλείου με βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις και αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Εν τω μεταξύ, λεπτομέρειες για το ιστορικό της 18χρονης φέρνει στο φως το χαμόγελο του παιδιού. Ο οργανισμός αποκαλύπτει πως ήδη από την ηλικία των 4 ετών η 18χρονη σήμερα μητέρα έχει βρεθεί στο επίκεντρο αναφορών για κακοποίηση.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έχει κοστίσει στο κράτος των ΗΠΑ 38 δισεκατομμύρια δολάρια από την έναρξή του, ανέφερε η υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό. Προειδοποίησε ότι ακόμη κι αν η ένταση της ένοπλης σύγκρουσης μειωθεί, ο λογαριασμός θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά 2 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα. Την άσκηση ποινικής δίωξης στον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέξτεθ, κατηγορώντας τον για κατάχρηση εξουσίας επειδή εκτέλεσε εντολή για εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, ζήτησε ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Thomas Massey.
2: Η Αμερικανική κυβέρνηση ετοιμάζεται να παραδώσει στο Ισραήλ πολύ μεγάλη ποσότητα βομβών. Αυτό ανέφεραν μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών από τα πιο καταστροφικά στο Αμερικανικό οπλοστάσιο. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, δήλωσε ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σε συνεργασία με τις δυνάμεις του Σινμπέτ σκότωσαν τον διοικητή της Χαμάς στη Ράφα. Ο Κατζ υποστήριξε ότι ο διοικητής σχεδίαζε επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων.
1: Αεροπορική επιδρομή των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας προκάλεσε πυρκαγιά σε αποθήκη στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας στις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, όπως ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση της πόλης του Κιέβου μέσω Telegram.
2: Κλείνει το κέντρο Kennedy στην Ουάσιγκτον. Αυτό ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος οικονομικούς λόγους και την ανάγκη επισκευής και αποκατάστασης του βασικού του κτηρίου. Η εξέλιξη έρχεται μερικές ώρες αφού το ομοσπονδιακός δικαστής εμπόδισε με νέα αποφασή του να τοποθετηθεί ξανά το όνομα του Ρεπουμπλικάνου στην πρόσωψη κέντρου παραστατικών τεχνών.
1: Οι αρχές στην Πενσιλβάνια στις Ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν και τέταρτο θάνατο που συνδέεται με την ηλαρά. Κάτι που κάνει τον απολογισμό της επιδημίας της νόσου στη χώρα τα τελευταία χρόνια να είναι βαρύτατος.
2: Ελικόπτερο συνετρίβει στο Λος Άντζελες με αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πόλης.
1: Και κλείνουμε με το δελτίο καιρού. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα μέχρι το απόγευμα στην Αττική. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Κάπως έτσι συνοψίσαμε την επικαιρότητα. Πάμε να καταγράψουμε τα θέματα της ή κάποια από αυτά ένα προς ένα, μην ξεκινώντας σήμερα από την πολιτική επικαιρότητα.
1: Θα καλημερίσουμε τη δικαστική μας συντάκτρια, τη Μίνα Μουστάκα. Μίνα, δεν έχει κοιμηθεί καθόλου, καθώς στα ξημερώματα ολοκληρώθηκαν οι απολογίες και των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την υπόθεση Μαζονάκη, και έχεις και συνέχεια, διότι θα πας για την υπόθεση στο Μάτι, αλλά έχουμε και υπόθεση που αφορά και το Δήμο Αθηναίων. Καλημέρα.
3: Ακριβώς, καλημέρα.
2: Το ότι δεν κοιμήθηκες είναι πρώτη είδηση από ό,τι κατάλαβες, έτσι.
3: Ναι, εντάξει. Ήταν μια δύσκολη νύχτα. Γιατί ήταν ολονύχτιες οι απολογίες των κατηγορουμένων για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ξεκίνησαν μεν χθες περίπου στις 2 το μεσημέρι, ωστόσο η διαδικασία ολοκληρώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα, όπου το ζεύγος των γιατρών άκουσε από τον 32ο ανακριτή το αποτέλεσμα της διαδικασίας, που ήταν η προσωρινή τους κράτηση. Να σας πω ότι στη διάρκεια των πολύωρων απολογιών τους, οι κατηγορούμενοι, αφού είχαν παραδώσει το σχετικό απολογητικό τους υπόμνημα, επιχείρησαν επί ώρες, αλλά όπως αποδείχθηκε χωρίς να καταφέρουν να πείσουν, ότι δεν έχουν σχέση με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο που φέρεται να έχει τελεστεί δια παραλήψεως. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, φέρεται να επέριψαν από την πλευρά τους ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Γιατί κατά τους ισχυρισμούς του, το ΕΚΑΒ ήρθε και αντί για φορείο είχε μαζί του καρέκλα. Με αυτήν κατέβασαν τον Γιώργο Μαζονάκη και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, όπως υποστήριξαν και οι γιατροί, να διακοπεί η διαδικασία κάρπα που είχαν αρχίσει να υποβάλουν εκείνοι τον Γιώργο Μαζονάκη. Σε ό,τι αφορά τώρα το κρίσιμο κομμάτι των ευρημάτων και των ψηφιακών αρχείων, και κυρίως σε ό,τι αφορά τους τρεις συναγερμούς που φέρονται να έχουν καταγραφεί από το μηχάνημα με το οποίο γινόταν η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, οι κατηγορούμενοι γιατροί υποστήριξαν ότι πρόκειται για ενδείξεις που μπορούν να ενεργοποιηθούν και για ίσονος σημασίας αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα όταν σπάει η φλέβα ενός ασθενή. Να σας πω ότι η γυναίκα ρωτήθηκε από τον ανακριτή και για τις δύο φωτογραφίες αλλά και το βίντεο που έχει τραβήξει όταν ο Γιώργος Μαζονάκης υποβαλόταν στην διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.
1: Και είπατε ότι το συνηθίζει στους ασθενείς της.
3: Έτσι, ότι ήταν πάγια τακτική και υποστήριξε ότι έστειλε τη φωτογραφία όχι μόνο στον σύζυγό της, αλλά και σε τρίτο πρόσωπο το οποίο και κατονόμασε. Όπως σας είπα, και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία.
1: Ενδιαφέρον και έχει και το θέμα με τα μηχανήματα που ισχυρίζονται.
3: Βέβαια,
1: ότι ήταν νόμιμα.
3: Ήταν ακριβώς, είπαν ότι είναι απολύτως νόμιμα, ότι ήταν μάλιστα όχι μόνο νόμιμα αλλά και δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο και το 2025 και το 2026, έχοντας προσκομίσει τα σχετικά τιμολόγια. Τώρα, και να σας πω τέλος, ότι ο ανακριτής κατά πληροφορίες όρισε και δύο τεχνικούς πραγματογνώμονες, οι οποίοι θα εξετάσουν και στη συνέχεια θα καταθέσουν σχετικά με την λειτουργία του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκεί λίγο πριν τις 12, είχαμε και ένα απρόοπτο, καθώς η κατηγορούμενη αισθάνθηκε διαθεσία, κλήθηκε στα δικαστήρια το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να της δώσει τις πρώτες βοήθειες. Εκείνη αρνήθηκε και έτσι οι διασώστες μετά από λίγα λεπτά έφυγαν από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίνων. Τώρα, αυτό ήταν το πρώτο κεφάλαιο της ανακριτικής διαδικασίας. Από εκεί και πέρα, να θυμίσουμε ότι η οικογένεια έχει δηλώσει ήδη παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας, που σημαίνει ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα δούμε να περνούν την πόρτα του ανακριτικού γραφείου οι συγγενείς, οι γονείς και τα αδέρφια και του Γιώργου Μαζονάκη. Ο ανακριτής θα εξετάσει βεβαίως και μία σειρά από άλλους μάρτυρες, αλλά και ειδικούς που θα προκύψουν από τον φάκελο της δικογραφίας, εν αναμονή και των υπολείπων αποτελεσμάτων από ψηφιακά αρχεία και, που έχουν κατασχεθεί από την πρώτη στιγμή από τις διοκτικές αρχές. Και βεβαίως, εάν κριθεί αναγκαίο, ενδέχεται οι κατηγορούμενοι να κληθούν και σε συμπληρωματική απολογία, καθώς μεταξύ άλλων αναμένονται και τα αποτελέσματα των ιστολογικών και των τοξικολογικών εξετάσεων.
2: Μία ερώτηση.
3: Και τα αποτελέσματα των ιστολογικών και των τοξικολογικών εξετάσεων.
2: Μία ερώτηση σε αυτό.

0: οδηγούνται στη φυλακή. Σήμερα λοιπόν σε λίγη ώρα να σας πω ότι περίπου στις 10 ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, θα μεταβεί στην εισαγγελία της Αθήνας, θα έχει συνάντηση με τον προϊστάμενο της εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τον κύριο Αριστείδη Κορέα, προκειμένου να του καταθέσει το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων, γιατί είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, με την καταγραφή ρογμών σε κτίρια στην Κυψέλη. Να θυμίσουμε ότι έχει προηγηθεί εισαγγελική παρέμβαση για την υπόθεση αυτή, μετά από καταγγελίες για ρογμές σε κτίρια που φέρεται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής του μετρό. Η εισαγγελική αυτή παρέμβαση, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, έχει στόχο να διερευνηθεί εάν από τις μέχρι σήμερα ενέργειες προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιοπίνων πράξεων, καθώς και αν οι εργασίες που εκτελούνται δημιουργούν συνθήκες επικινδυνότητας για τα κτίρια και την ασφάλεια των πολιτών. Έτσι λοιπόν τα ευρήματα και τα συμπεράσματα των πραγματογνωμόνων από το υπόμνημα που θα καταθέσει σε λίγη ώρα ο κύριος Δούκας θα είναι μια εξαιρετική πρώτη ύλη σε αυτήν την διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης για να συνεχιστεί και βεβαίως να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό, ώστε και οι άνθρωποι και οι πολίτες που ζουν στα σπίτια αυτά να έχουν μια ξεκάθαρη ή δυνατόν εικόνα. Και τέλος να σας πω ότι σήμερα έχει προσδιοριστεί στο επετείο της Αθήνας στις 9 η ώρα, έχει νούμερο 1 η δίκη αυτή, μετά την ανέρεση του Αρείου Πάγου για την υπόθεση στο Μάτι σε ό,τι αφορά τα ελαφρυντικά των διατρείς κατηγορούμενους, θα δικαστούν ξανά μόνο για το κομμάτι αυτό, δηλαδή της αναγνώρισης των ελαφρυντικών, καθώς είχαν κριθεί ένοχοι με απόφαση του τριμελούς εφετείου της Αθήνας, είχαν καταδικαστεί σε πολυετής ποινές φυλάκισης. Δεν τους είχε όμως αναγνωριστεί ελαφρυντικό. Ο Άριος Πάγος ανέρεσε την καταδικαστική απόφαση ως προς αυτό το σκέλος, προκαλώντας την αντίδραση, είναι αλήθεια, από την πλευρά των συγγενών των θυμάτων, που μιλούν για ασέβεια στη μνήμη των 102 νεκρών που βρήκαν μαρτυρικό θάνατο στη φωτιά στο Μάτι.
1: Μίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη για το υπόλοιπο της ημέρας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Αθήνα 984.

0: πάμε σε λίγο για τεχνικούς λόγους στο ρεπορτάζ το κυβερνητικό. Θα μιλήσουμε με τον Απόστολο Χονδρόπουλο. Πριν από αυτό λοιπόν, να προηγηθεί ο Πάνος Θεοδωρόπουλος. Να πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στην Ολομέλεια, όπως θα κάνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για την αναθεώρηση του συντάγματος στη Βουλή σήμερα. Πάνο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους. Υψηλούς αντιπολιτευτικούς τόνους αναμένεται να κινηθεί σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή στη συζήτηση εν ώψη της δεύτερης ψηφοφορίας συνταγματικής αναθεώρησης. Ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με πληροφορίες, θα πάρει το λόγο ακριβώς μετά τον Πρωθυπουργό και θα αναφερθεί στην αναθεώρηση, όπου θα επισημάνει την πολιτική και θεσμική, κατά τη γνώμη του ΠΑΣΟΚ, αναξιοπιστία της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να δικαιολογήσει ότι και το ΠΑΣΟΚ δεν θα ψηφίσει ούτε στη δεύτερη ψηφοφορία τα άρθρα που προτείνει η κυβέρνηση για αναθεώρηση. Θα υπενθυμίσει γεγονότα

0: που έχουν σχέση με την κυβερνητική πολιτική και θα πει ότι η Νέα Δημοκρατία μετέτρεψε τους θεσμούς ΕΦΚΑ από το εργαλείο πολιτικής σκοπιμότητας. Θα ασκήσει κριτική σε σχέση με την αναθεώρηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών που προτείνεται από την κυβέρνηση, η οποία σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ έχει να κάνει με τη στάση της κυβέρνησης όλο το προηγούμενο διάστημα. Δεν μπορεί να ζητάει σήμερα για να γίνει αναθεώρηση του άρθρου 86 όταν κάλυψε υπουργούς της σε μεγάλα σκάνδαλα. Θα αναφερθεί και στο άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, στο άρθρο 90 για την ηγεσία της δικαιοσύνης και στο άρθρο 103 για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, άρθρα που δεν θα ψηφίσει και πάλι το ΠΑΣΟΚ, και εκεί θα δικαιολογήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης τη στάση του κόμματός του σε σχέση με την ψηφοφορία. Ωστόσο, θεωρούμε ότι η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη δεν θα περιοριστεί στα στενά όρια της συνταγματικής αναθεώρησης, αλλά θα επεκταθεί και στις εξαγγελίες της ΔΕΘ, αλλά και σε θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, με κορονίδα αυτό το διάστημα την έντονη κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, μετά τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη για τη μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας σε 2 μήνες, αλλά και τις δηλώσεις πολλών κυβερνητικών στελεχών που ακολούθησαν μετά από αυτό, ενισχύοντας ακριβώς την πρόταση του κυρίου Μαρινάκη. Θα κάνει λόγο για κρυφή ατζέντα ο κύριος Ανδρουλάκης και θα πει ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι ακραίο και νεοφιλελεύθερο και στο στόχο του βάζει ακόμα και τις πιο ευάλωτες ομάδες των πολιτών, όπως είναι οι άνεργοι. Δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτό το πλαίσιο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Χριστίδης, χθες κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, με την οποία ζητά από την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως, να αποσαφηνίσει τις θέσεις της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, τόσο σε σχέση με την καταβολή του επιδόματος ανεργίας, όσο και σε σχέση με όλα τα προνοιακά επιδόματα που η κυβέρνηση δίνει σε κατηγορίες πολιτών και που κυβερνητικά στελέχη κάνουν λόγο για εξορθολογισμό τους. Περιμένουμε τη συζήτηση στη Βουλή, το πιο πιθανό είναι ότι θα κινηθεί σε πολύ υψηλούς τόνους και σε ακριβώς αυτή την αντιπαράθεση θα δούμε και την τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ Πάνο. Πάμε και στον Απόστολο Χονδρόπουλο, στο κυβερνητικό ρεπορτάζ. Στη Βουλή λοιπόν το μεσημέρι και ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Απόγευμα, ωστόσο, στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως, φαντάζομαι ότι θα αναφερθεί και στα θέματα ακρίβειας. Καλημέρα, Απόστολε.
2: Καλημέρα, Αθηνά Γιάννη. Καλημέρα σε όλες και όλους. Και στην ομιλία το μεσημέρι, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να βάλει ιδιαίτερα στο επίκεντρο της κριτικής του το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καταλογίζοντάς του άρνηση να συμβάλλει και από τη δική του πλευρά στο να προωθηθούν σημαντικές συνταγματικές αλλαγές, ότι δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και παρότι συμφωνεί σε αρκετά άρθρα, τουλάχιστον 15 είχε πει ο Πρωθυπουργός στην προηγούμενη συζήτηση, δεν τα υπερψηφίζει στην Βουλή. Θυμόμαστε τον κύριο Μητσοτάκη να τονίζει ότι για το ΠΑΣΟΚ ότι δηλώνει ένα μήχανο παρόν το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν, και να καταλογίζει στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι θέτει κομματικούς υπολογισμούς πάνω από το πνεύμα αλλά και το γράμμα του συντάγματος. Τώρα, όπως είπες και εσύ, και σε αυτή την ομιλία αναμένεται το απόγευμα ο Πρωθυπουγός να αναφερθεί στα θέματα της ακρίβειας. Εκείνο το οποίο απασχολεί την κυβέρνηση και αναμένουμε όλοι από την κυβέρνηση είναι να προσδιορίσει και τις παρεμβάσεις οι οποίες θα κάνει για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος σύμφωνα με τα μηνύματα που εκπέμπονται από την κυβέρνηση. Χθες βράδυ σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκτίμησε ότι υπάρχουν ακόμα περίπου 200 εκατομμύρια. Και σε συνάρτηση βεβαίως και με τη συνολική απόδοση της οικονομίας μέχρι το τέλος του χρόνου, είναι σαφές αυτό, αντιλαμβανόμαστε ότι τα χρήματα αυτά θα αξιοποιηθούν από τον Οκτώβριο για να υπάρξει περαιτέρω στήριξη εκεί που θα κριθεί αναγκαίο, εφόσον βεβαίως συνεχιστούν η ανωδική πορεία στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Ένα ακόμη θέμα στο οποίο αναμένουμε να αναφερθεί ο Πρωθυπουργός με την έννοια ότι συντηρείται στην επικαιρότητα είναι αυτό το της προσωπικής άποψης του κυρίου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας, αρχίζει να δέχεται πολύ έντονη κριτική η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση, και στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος συνεχίζονται οι διαφοροποιήσεις και βουλευτές οι οποίοι με τον ένα τον άλλο τρόπο παίρνουν αποστάσεις από τη συγκεκριμένη προσωπική θέση. Υπάρχουν άλλα στελέχη όμως της Νέας Δημοκρατίας που με αφορμή αυτή την τοποθέτηση του κυρίου Μαρινάκη βάζουν στο πεδίο της συζήτησης το θέμα του εξορθολογισμού των επιδομάτων. Έχω την αίσθηση ότι θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό είτε σήμερα με κάποιο τρόπο, είτε σε τηλεοπτική συνέντευξη που προγραμματίζει το Πρόεδρο Πληροφορίες για αύριο, να ξεκαθαρίζει το θέμα αυτό που σίγουρα έχει εξελιχθεί σαν πονοκέφαλο για την κυβέρνηση. Να πούμε επίσης ότι βρίσκεται σε εξέλιξη με αφορμή και το θέμα του επιδόματος ανεργίας μια κλιμακούμενη, θα έλεγε κανείς, αντιπαράθεση ανάμεσα στο κυβερνών κόμμα, ανάμεσα στην κυβέρνηση και στο ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα η χθεσινή τοποθέτηση από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πάνα, ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας, έδωσε αφορμή στο Μέγαρο Μαξίμου να κλιμακώσει, θα έλεγε κανείς, ένα αφήγημα που ακούμε όλο το προηγούμενο διάστημα περί πράσινου ΣΥΡΙΖΑ και στροφής του ΠΑΣΟΚ προς πολιτική και ρητορική που παραπέμπουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Υποστήριξε λοιπόν δια του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πλέον, ότι είναι πλέον φανερό ότι το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα δορυφόρος του κυρίου Τσίπρα. Και σε τηλεοπτική του συνέντευξη χθες βράδυ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για δύο κοινά που, σύμφωνα με όσα είπε, έχει το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ. Το ένα είναι, σύμφωνα πάντα με τον κύριο Μαρινάκη, ότι τάζουν λαγούς με πετραχίλια στον κόσμο. Και το δεύτερο, η ρητορική του, καθώς όπως υποστήριξε, το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια έχει μετακινηθεί προς την ρητορική του και υιοθέτησε πολλές φορές ρητορική ακόμη χαμένων βαγωγιών, ξυλολίων, συνυπέγραψε πρόταση δυσπιστίας με πολλές ακραίες φωνές της Βουλής, και αυτά πάντα σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Από αυτά μάλλον ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συμπέρανε ότι αυτό που είπε ο κ. Πάνας είναι λογικό επακόλουθο όσων έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια.
1: Θα είναι έντονη η πολιτική αντιπαράθεση όλο το επόμενο διάστημα, αυτό καταλαβαίνουμε. Είμαστε έτσι και σε προεκλογική περίοδο, άρα με κάθε αφορμή θα είναι πολύ υψηλή τόνη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε, για το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 8:30. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Δέσποινα Μπαρδάκου. Κίνηση στους δρόμους και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στη φυλακή το ζευγάρι των γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Απέρριψαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, επέρριψαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ, ενώ ισχυρίστηκαν ότι ήταν απολύτως νόμιμα τα δύο κατασχεθέντα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, λέγοντας μάλιστα πως είχαν δηλώσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τα τιμολόγια αγοράς τους το 2025 και το 2026. Δεύτερη ψηφοφορία στις 10 το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στάση εργασίας της ΑΔΔΗ από τις 12 στην Αττική. Στη μία έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Διαδήλωση και φοιτητών σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Οι σύλλογοι τους καλούν σε κινητοποίηση στις 11 στο Υπουργείο Οικονομικών για το οξυμένο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης. Στις 10 το πρωί καταθέτει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στην Εισαγγελία Αθηνών το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Νέες πιέσεις στην αγορά πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προμήθειες αργού πετρελαίου προς ευρωπαϊκά διυλιστήρια. Στα 108 δολάρια το βαρέλι κινείται από νωρίς το πρωί η τιμή του Brent. 8 νεκροί και περισσότεροι από 60 αγνοούμενοι σε κατάρρευση πολυκατοικία στη Γάζα σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας του Θύλακα. Ελικόπτερο τηλεοπτικού σταθμού το οποίο κάλυπτε τροχαίως συνετρίβει σε προάστιο του Λος Άντζελες με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι 3 από τους 4 επιβαίνοντες σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ανοίγει σήμερα πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Ως τις 27 Νοεμβρίου η προθεσμία. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Συνδεόμαστε τώρα με το ράδιο ταξί Ελλάς και την Τασούλα Εμμανουηλίδη για την κίνηση στους δρόμους. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές από το ράδιο ταξί Ελλάς 210-6457-000. Αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισό από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών έως τη μεταμόρφωση άνοδο και κάθοδο, στο Σύνταγμα και στους γύρω δρόμους, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας άνοδο και κάθοδο, στη λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος του Αμαρουσία έως την Αλεξάνδρας άνοδο και κάθοδο κατά διαστήματα, στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους, στην Αττική οδό στο ύψος μεταμόρφωση άνοδο και κάθοδο και τέλος τη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού στην κάθοδο. Σε όλο το λεκανοπέδιο στη διάθεσή σας στο ράδιο ταξί Ελλάς για τις μετακινήσεις σας.
2: Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλή σας μέρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984 στις 9. Σύντομες ειδήσεις στις 9.30. Μικρόφωνο και πάλι στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.

0: Αναφερθήκαμε και στο πρώτο μέρος της ειδήσης για τις πιέσεις που δέχεται η αγορά πετρελαίου από τη διακοπή λειτουργίας του ΟΓΟΥ Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Είχαμε και την απόφαση της Αράμκο για ακύρωση και αναβολή προγραμματισμένων προμηθειών αργού πετρελαίου προς ευρωπαϊκά δηληστήρια. Αυτά και άλλα που μας απασχολούν για τον τομέα της ενέργειας θα συζητήσουμε τώρα με τον καλεσμένο μας. Να καλημερίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Κώστα Ανδριοσόπλο, διευθυντή της Hellenic Energy Center for Sustainability και Energy, καθηγητή ενεργειακής οικονομίας στο Alba Graduate Business School και πρόεδρο της Επιτροπής Ενέργειας στο Ελεομερικανικό Εμπορικό Επιμελητηρίο. Καλή σας ημέρα, κύριε Ανδριοσόπουλε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Επειδή έχουν... Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Επειδή έχουν ακουστεί πολλά και μάλιστα για ένα τομέα που το μόνο που ο μέσος πολίτης και εμείς γνωρίζουμε είναι πώς φτάνουν οι τιμές της ενέργειας σε εμάς. Θα ήθελα καταρχάς, εάν γίνεται, να περιγράψουμε το πώς έχει διαμορφωθεί το σκηνικό σήμερα και αν αυτό που τις τελευταίες μέρες βλέπουμε είναι πρωτοφανές ή όχι, από την άποψη ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε να απειλείται, και το βάζω σε εισαγωγικά, η επάρκεια και όχι μόνο η λογική των τιμών, αλλά η επάρκεια σε προμήθεια πετρελαίου. Έστω και αν εδώ στην Ελλάδα, από ό,τι καταλαβαίνω, και η Ελληνική Energy και η Hellenic Energy και η Motorola έχουν δηληστήρια, δηλαδή νομίζω ότι δεν είναι και πρώτη χώρα που απειλείται από, από αυτή την άποψη.
1: Όχι, ναι. Καταρχήν, να δούμε το σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται, είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε πραγματική αφαίρεση πολλών παρελιών από την αγορά, γιατί ακόμα και όταν μιλούσαμε πολύ μόνο για τα στενά του Ορμούζ με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, λόγω του Shadow Fleet, λόγω του γεγονότος ότι κάποια ιρανικών συμφερόντων πετρελαιοφόρα περνούσαν, ή από την άλλη δυτικά πετρελαιοφόρα μαζί με τη βοήθεια του Αμερικάνικου ναυτικού πάλι κατέφεραν να περνούν από τα στενά του Ορμούζ, είχαμε μια κινητικότητα και μια τροφοδοσία των αγορών με αργό πετρέλαιο. Αυτό που δεν περίμενε να σας πω την αλήθεια γενικά και η αγορά έτσι όπως εξελίχθηκε ήταν η τόσο μεγάλη επιτυχία από αυτής της πλευράς των Χούθη να μπορέσουν να καταλάβουν ένα σοβαρό λιμάνι από την άλλη πλευρά που επηρεάζει πάρα πολύ τις οδεύσεις του αργού της Σαουδικής Αραβίας, τα οποία έφευγαν και κυρίως με αγωγό.
0: Αυτός ο αγωγός Ανατολής Δύσης που λέμε.
1: Αυτός ο αγωγός Ανατολής Δύσης, ο οποίος έχει μια δυναμική από 5 μέχρι και 7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, εάν αυτό σταματήσει από τη μία με χτυπήματα πάνω στον ίδιο τον αγωγό που έχουμε συνεχώς, αλλά και από την άλλη με την μεγάλη επιρροή και επίδραση που έχουν οι Χούθη όσον αφορά τη διέλευση των πετρελαιοφόρων από αυτή την πλευρά, με όλα αυτά τα φορτία τα οποία φτάνουν σε εμάς στη Μεσόγειο, υπάρχει ένα μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην τροφοδοσία του.
0: Άρα πιστεύετε ότι μπορεί να φτάσει το βαρέλι του Brent και στα 120 δολάρια που φοβούνται αρκετοί αναλυτές?
1: Κοιτάξτε, για τις ποικιλίες του Middle East που λέμε, της Μέσης Ανατολής, είμαστε ήδη στα 124-125 δολάρια το βαρέλι, που εκεί επηρεάζεται άμεσα η τιμή του συγκεκριμένου της συγκεκριμένης ποικιλίας, αν θέλετε, πετρελαίου, λόγω της έλλειψης τοπικά. Είμαστε ήδη στα 104-105 δολάρια το Brent, οπότε προφανώς αν αυτό συνεχίσει για αρκετές μέρες ακόμα θα δούμε τις τιμές του πετρελαίου μάλλον να είναι μόνο ανωδικές. Αυτό έχει επηρεάσει πολύ και τις τιμές του φυσικού αερίου πλέον, που είχαμε δει ίσως ελαφρώς ανεξήγητα να μην ακολουθούν αυτή την τάση του πετρελαίου το προηγούμενο διάστημα, το καλοκαίρι, αλλά βλέπουμε τώρα ότι το TTF που είναι το benchmark του φυσικού αερίου για την Ευρώπη έχει φτάσει στα 80 ευρώ τη μεγαβατόρα. Είναι τιμές διπλάσιες από αυτές που είχαμε ακριβώς στις αρχές του καλοκαιριού.
0: Και επειδή ενδιαφέρει και τους ακροατές μας, κύριε Ανδριασόπουλε, το ερώτημα που σας έκανε και ο Γιάννης στην αρχή, πόσο επηρεάζεται η ελληνική αγορά από όλα αυτά?
1: Κοιτάξτε, η ελληνική αγορά είναι θωρακισμένη όσον αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού. Δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να φοβόμαστε ότι θα έχουμε την όποια έλλειψη στην ελληνική αγορά, και όχι μόνο, γιατί τροφοδοτούμε και τις περιφερειακές αγορές, όπως σωστά είπατε, και από τη μεγάλη εξαγωγική δυναμική που έχουν τα δύο δηληστηριακοί όμιλοι στη χώρα, αλλά γενικά από την διαφοροποίηση που έχουν κάνει οι εταιρείες μας όσον αφορά την προμήθεια της πρώτης ύλης. φυσικού πετρελαίου, του φυσικού αερίου. Έχουμε τερματικά και για το LNG, δηλαδή δεν θα πρέπει να φοβόμαστε από αυτή την άποψη, αλλά σίγουρα βλέπουμε την αρνητική επίπτωση στις τιμές.
2: Να το ρωτήσω λίγο αντίστροφα. Περιγράψαμε όπως έχει η κατάσταση μέχρι σήμερα. Τι σενάρια ή τι επιλογές έχουμε αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης? Και δεν εννοώ τι σενάρια θα μπορούμε να επιλέξουμε, αλλά αυτή τη στιγμή κάποιοι μαζεύονται και λένε ότι αυτή τη στιγμή έχει κλείσει ένας αγωγός, αυτή τη στιγμή έχουν αλλάξει τα δεδομένα σε μια περιοχή, πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες επιλογές την επόμενη μέρα. Υπάρχουν σενάρια επόμενης μέρας για να αντιμετωπιστεί και η επάρκεια και σε κάποιο βάθος χρόνου φαντάζομαι και η άνοδος, η θεματική άνοδος των τιμών?
1: Κοιτάξτε, τώρα το σενάριο και η στρατηγική προφανώς δεν εννοείται ότι σε ελληνικό επίπεδο.
2: Όχι, όχι, σε ελληνικό επίπεδο φαντάζομαι δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς κάτι μόνοι μας.
0: Πέρα από το σενάριο της αναμονής.
1: Ναι, έχουμε από τη μία ένα θετικό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν γενικά και αυτές προσπαθήσει και έχουν αυξήσει την παραγωγή τους σε αργό. Γενικά και στα πετρελαιοδή, δηλαδή τροφοδοτούν την αγορά και καλύπτουν ένα μέρος του ελλείμματος όπου δημιουργείται. Βέβαια, επειδή όπως καταλαβαίνετε το παγκόσμιο σύστημα των commodities, των γενικά όλων των προϊόντων δεν είναι τόσο απλοϊκό όσο μπορεί κανείς να το σχεδιάζει και να λέει σε ένα χαρτί το πώς θα γίνει το σχέδιο και τι ισοζύγιο θα έχουμε όσον αφορά την προσφορά και τη ζήτηση παγκοσμίως, γιατί έχει να κάνει με φοδιαστικές αλυσίδες και με τοπικά προβλήματα τα οποία μπορεί να δημιουργηθούν. Έτσι, όπως αυτό που σας ανέφερα, δηλαδή στην περιοχή αυτή τη στιγμή, ή όσοι τροφοδοτούνταν μόνο με πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία, από τη στιγμή που η Σαουδική Αραβία σταματάει την τροφοδοσία, βρίσκεται αμέσως ο καταναλωτής αυτός ο οποίος αγόραζε το συγκεκριμένο βαρέλι βρίσκεται σε έλλειψη και κατ' επέκταση σε μια μεγάλη δυσκολία, γιατί όταν έχεις μια στενή αγορά δεν μπορείς να βρεις αυτό το ένα βαρέλι πετρέλαιο που σου λείπει αμέσως από την υπόλοιπη αγορά και σίγουρα θα το πληρώσεις πιο ακριβά. Άρα γενικά ανασυγκροτείται η παγκόσμια αγορά, αυτό είναι σίγουρα δεδομένο, και νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει πλέον δομικώς αλλάξει είναι ο παράγοντας της μεταβλητότητας αυτής βέβαια και γενικότερα αυτό που λέμε του φόβου και του γεωπολιτικού ρίσκου, που θεωρούμε ότι πλέον έχει έρθει για να μείνει για αρκετό καιρό τουλάχιστον στις αγορές, και όλες οι εταιρείες οι εμπλεκόμενοι σε αυτή την αγορά θα ενεργούν ήδη με αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού τους, δηλαδή πώς μπορούν σε κάθε περίπτωση να είναι διαφοροποιημένοι από τις πηγές τους, δηλαδή να παίρνουν από όσο περισσότερους προμηθευτές μπορούν αργό πετρέλαιο και γενικά να προετοιμάζονται. Είτε αυτό σημαίνει περισσότερα αποθέματα, είτε σημαίνει περισσότερες, όπως είπα, οδεύσεις γενικότερα για τα προϊόντα τους, για να μπορούν να είναι έτοιμοι για μια επόμενη μέρα που μπορεί να δουν κάτι άλλο, κάτι καινούργιο, μια επόμενη κρίση.
2: Σε αυτές τις κρίσεις συμπεριλαμβάνεται και επέκταση πολεμικής σύραξης ή αντιμετώπιση της υφιστάμενης κρίσης με βάση τη σύραξη?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα τώρα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο που λέγεται Χούθη. Εγώ θεωρώ ότι η αμέσως επόμενη αντίδραση θα είναι να υπάρξει μια αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, τόσο από τις αμερικανικές και όσο σίγουρα και τις σαουδαραβικές δυνάμεις, οι οποίες θα πρέπει να επέμβουν για να μπορέσει να εξομαλυνθεί αυτή η κατάσταση. Ο αγωγός Ανατολής Δύσης έχει χτυπηθεί και άλλες φορές. Τώρα νομίζω έχει χτυπηθεί χωρίς προηγούμενο σε 2-3 διαφορετικά σημεία. Οπότε όσο και γρήγορα να επεμβαίνουν για να τον επισκευάζουν, δημιουργείται πρόβλημα στην τροφοδοσία και στις αγορές, αλλά και το γεγονός ότι ελέγχουν και τη διέλευση πλέον άλλου στενού, δεν είναι μόνο τα στενά του Ορμούς τα οποία περνούν πετρελαιοφόρα και μπορούν να χτυπηθούν από πειρατικές ενέργειες, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρόβλημα.
0: Κύριε Ανδριασόπουλο, σας ευχαριστήσουμε πολύ για την κουβέντα που κάναμε μαζί.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Ο κύριος Κώστας Ανδριασόπουλος, διευθυντής της Hellenic Energy και πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας του Ελεμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 με 11 το πρωί, στον Αθήνα 984. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.
4: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
5: Αθήνα 984.

0: Μιλώντας με τον κύριο Κωνσταντριουσόπλο, περιγράψαμε πώς έχει η κατάσταση σήμερα ή πώς μπορεί ή πώς δεν μπορεί μέσω πρόθεσμα να αντιμετωπιστεί. Πάμε στο τι έχει βάλει στα σκαριά η κυβέρνηση. Πρώτα απ' όλα έχουμε παράταση μέχρι τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου. Πάμε στο Θάνο Πασχαλή να μας τα βάλει σε μια σειρά. Θάνο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Αθηνά. Το αποτύπωμα και από πλευράς κυβέρνησης είναι δύσκολο και είναι δύσκολο γιατί ακόμη δεν υπάρχουν τα πλήρη δεδομένα, αυτό λέγεται από κυβερνητικές πηγές και από πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, στο πού θα καταλήξει τελικά η μπήλια. Δηλαδή λίγο πριν το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, παραδείγματος χάρη για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά και για την επιδότηση για θέρμανση μέσω φυσικού αερίου ή μέσω ηλεκτρικής ενέργειας. Αντίστοιχες αρχές θα έχουμε και εκεί. Βρίσκονται σε αναμονή περιμένοντας να δουν πώς θα διαμορφωθούν οι τελικές διεθνείς τιμές, άρα και οι ελληνικές τιμές, και πόσο θα χρειαστεί να αυξηθούν οι επιδοτήσεις. Πέρυσι δόθηκαν 270 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 1,2 εκατομμύρια καταναλωτές για τη χειμερινή σεζόν την περσινή, όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανση αλλά και το φυσικό αέριο, όπως είπαμε, και την ηλεκτρική ενέργεια.
0: Και μεταξύ μας, Θάνο, αυτό το τελικές είναι το αλλάζει μέρα με τη μέρα. Σε ό,τι αφορά
1: αυτό είναι το ζητούμενο. Περιμένουν να δουν δηλαδή πόσο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, παραδείγματος χάρη, θα είναι το Brent της Βόρειας Θάλασσας και το αμερικανικό αργό. Και άλλωστε το πράγμα φαίνεται και στην καθημερινότητα πλέον και των οδηγών αυτοκινήτων και των μεταφορέων. Μιλάμε για βενζίνη που κινείται περίπου στο 2,15-2,2 ευρώ το λίτρο μέσος όρος. Μιλάμε για diesel κίνησης που είναι στο 2,10-2,15%. Αν πάμε στο πετρέλαιο θέρμανσης, θα πούμε ότι ενώ απομένει ένας μήνας, πέρυσι την ίδια εποχή, ένα μήνα αργότερα, άνοιξε με 1,06%.
0: Από 1,1090 είναι 70-75%.
1: Τώρα είναι 1,90. Μιλάμε για 70% πάνω. Δηλαδή περιμένουν να δουν πώς τελικώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα, ώστε να προχωρήσουν σε αύξηση της επιδότησης, σε αύξηση επίσης της περιμέτρου των δικαιούχων. Και τα εναπομείνοντα δημοσιονομικά αποθέματα είναι και περιορισμένα, Γιάννη, από ό,τι ξέρεις. Περίπου 160 εκατομμύρια ευρώ είναι όλα και όλα. Οι ελάχιστα μπρος αυτά που θα απαιτηθούν. Γιατί όταν μιλάμε για αύξηση της τάξης του 70%, θα πρέπει τουλάχιστον να είναι σε ένα μεγάλο βαθμό και μεγάλη αύξηση και στην επιδότηση που θα πρέπει να δοθεί στους δικαιούχους. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, πέραν του 70% στο πετρέλαιο θέρμανσης, η αύξηση σήμερα, παραδείγματος χάρη, αν άνοιγε η ηλεκτρονική πλατφόρμα που αφορά και το φυσικό αέριο, θα ήταν τα παραπάνω. Το ίδιο είναι και στην ηλεκτροπαραγωγή. Άρα λοιπόν είναι σε αναμονή τώρα. Τι σκέφτονται κυρίως? Το βασικότερο μέτρο είναι να υπάρξει αναπροσαρμογή της επιδότησης, αυτό που είπαμε, με αναπροσαρμογή των εισοδηματικών κριτηρίων, να αυξηθούν πολύ περισσότερο για να καλυφθεί και μια μεγάλη μερίδα, ακόμη μεγαλύτερη μερίδα από τους δικαιούχους. Πέρυσι ήταν 1,2 εκατομμύρια, ίσως πάμε στο 1,5 με 2 εκατομμύρια, να αλλάξουν οι συντελεστές που λαμβάνονται υπόψη για τις κλιματικές συνθήκες μιας περιοχής, έτσι ώστε αυτοί που βρίσκονται σε ψυχρές περιοχές να επιδοτηθούν ακόμα υψηλότερα, γιατί αυτοί επιβαρύνονται και περισσότερο. Ένα στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι κατά πόσο θα συμμετάσχουν κατά ένα μέρος στο δημοσιονομικό κόστος της επιδότησης και τα δύο δηληστήρια, την ελληνική ενεργειακή Motor Oil, όπως συνέβη, ας πούμε, παραδείγματος χάρη με το πετρέλαιο κίνησης, αν κάτι αντίστοιχο, που έχει σταματήσει πλέον όμως, αν κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό εξετάζουν επίσης και μια πρόταση παραγόντων της αγοράς των καυσίμων να δοθεί η επιδότηση, να γίνει η επιδότηση απευθείας στην Αγγλία, όπως έγινε με το πετρέλαιο κίνησης. Αυτό βέβαια είναι επίφοβο, με ποια έννοια, το ότι αναγκαστικά θα καλυφθούν, θα επιδοτηθούν εμέσως άνθρωποι και έχοντες ακόμη. Mm-hmm. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να ξοδευτούν χρήματα στους. Αυτοί μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες στη θέρμανση. Γενικώς τα πράγματα κρίνονται με βάση τις εξελίξεις.
2: Για να δούμε λοιπόν πώς θα πάνε τα πράγματα. Θάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ήρθε η ώρα για αθλητισμό. Μπορεί να μην ξέρω τι έγινε χθες ή τι περιμένουμε σήμερα. Αλλά ξέρω όμως ότι έχει ο Απόστολος Βαξεβανέλης γενέθλια. Χρόνια πολλά.
3: Καλημέρα.
0: Θα σε χαιρόμαστε. Ο Μάρκ σε κάρφωσε.
2: Ο Ζούκεμπεργκ.
3: Καλά, δεν έστειλε ένα δώρο.
2: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Το περιμένω.
2: Η μέρα τώρα ξεκίνησε.
1: Έλατε, έλατε.
0: Μη σου στείλει ο Μάσκ κανένα δώρο και δεν στέλνει κανένα δώρο.
1: Παναγία μου, Παναγία. Μακριά, μακριά. Λοιπόν, Ολυμπιακός διαγγελώνει ένα θέμα της ημέρας, γιατί οι Ερυθρόλευκοι μπαίνουν στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις στις 10 η ώρα το βράδυ με τηλεοπτική μετάδοση. Τώρα το λέμε κι αλλιώς πλέον, Μαζέντα Σπορτ 2. Και φυσικά μέσα σε μια ατμόσφαιρα όχι και την καλύτερη μετά την εντός έδρας ήττα από τον Όφη, αλλά το γήπεδο αναμένεται κατάμεστο και στα αγωνιστικά ο Αλγουαθίλ δεν μπορεί να υπολογίζει στον Γκουστάβο Σά που είναι τραυματίας, εκτός έχει μείνει ο Κώστας Φορτούνης γιατί είναι τιμωρημένος, και θα δούμε μάλλον στις επιλογές του το Ρόμαν Γιάρεντζουκ, ο οποίος πήρε τη θέση του Αγίου Μπελκαμπή στην ευρωπαϊκή λίστα των Ερυθρόλευκων, ενώ στο παραένα φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός, παρότι δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, έκανε τη μεταγραφή του επιθετικού που έψαχνε εγκαίρως, του Μάριους Μουατιλμαντζή, ονόμα τώρα, καταλαβαίνετε στις μεταδόσεις ότι
2: χαμός θα γίνει.
1: Προς το Μάριο.
0: Ας αφήσουμε τις μεταδόσεις,
2: Μάριο,
0: τι μέρος του λόγου είναι.
1: Λοιπόν, τον απέκτησε από την Samsung Sport από την Τουρκία, πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις εκεί και αναμένεται σήμερα στην Αθήνα 7 συν 1 εκατομμύρια ευρώ και ο παίκτης θα παίρνει 1,3, 28 ετών ο Αφρικανός, ο οποίος προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν στην Τουρκία, 92 εμφανίσεις με 23 γκολ, δεν το λες και άσχημο. Και θα δούμε κατά πόσον εδώ στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό θα συνεχίσει να προσφέρει αυτά που πρόσφερε στην Τουρκία. Έχουμε κύπελλο Ελλάδος σήμερα, γιατί ξεκινάει για άλλους η τρίτη αγωνιστική, για άλλους η δεύτερη. Στις 3 η ώρα σήμερα Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης, 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό, στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Τα τρία πρώτα από τον Sky, το παιχνίδι του ΠΑΟΚ από το Open TV. Στο μπάσκετ, δυστυχώς εκεί που παίζαν οι δύο ομάδες μας, Κολοσσός Ρόδου και Προμηθέας, στα προκριματικά του Basketball Champions League, δεν τα κατάφερε ο Κολοσσός απέναντι στην Manisa Sport, ιτήθηκε με 91-79. Αντίθετα, ο Προμηθέας επικράτησε με 92-82 της Βιέννης και θα παίξει αντίπαλος με τη Manisa Sport για μια θέση στην οκτάδα των προκριματικών, μάλιστα και να πέρναγε ο Κολοσσός. Οι δύο ελληνικές ομάδες θα παίζανε μεταξύ τους, οπότε καταλαβαίνετε ούτως ή άλλως μια θα έμενε απ' έξω, δεν θα προχωρούσε. Μίλτος Τεντόγλου ανάμεσα στους 10 υποψήφιους για τον κορυφαίο ευρωπαίο αθλητή της χρονιάς για το European Athletics, ξεκίνησε σχετική ψηφοφορία. Φυσικά αντίπαλοι του, καταλαβαίνετε ότι είναι όλα τα μεγάλα ονόματα, είναι και ο Ντουμπλάντης.
0: Προφανώς, ναι.
1: Έτσι, είναι και ο Γεμπρίτσεν, ο οποίος στα 5.000 που τρέχει με τα 5.000 μέτρα, και θα δούμε τι θα συμβεί. Φυσικά στις ελληνικές συμμετοχές υπάρχει και το όνομα της Ελένης Ιακωβάκη, η οποία συγκαταλέγεται στη λίστα με τις 10 αθλήτρες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο της Rising Star, των νέων, έτσι, των νέων υποσχόμενων αθλητών.
0: Είναι η κόρη του Περικλή, έτσι.
1: Ναι, είναι η κόρη του Περικλή Ιακωβάκη. Οπότε έπεσε το μήλο κάτω από την
0: ελιά. Ακριβώς αυτό εννοώ.
1: Ακριβώς. Λιονέλ Μέση μπορεί πριν από μερικές ημέρες να δήλωσε ότι τελειώνει από την εθνική ομάδα της Αργεντινής.
0: Αλλά αποχαιρετιστήριο δεν έχουμε κάνει.
1: Αλλά και θα αποχαιρετιστεί μέσα στο γήπεδο, μέσα με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, σε επίσημο αγώνα, όχι σε αποχαιρετιστήριο αγώνα, γιατί βρίσκεται στην αποστολή για τις αναμετρήσεις με Βολιβία, Μπουρκίνα Φάσο και Μπενίν, και το πιθανότερο είναι να βρίσκεται κανονικά με τους υπόλοιπους διεθνείς στο παιχνίδι με το Μπενίν που είναι προγραμματισμένο να γίνει στο Μονουμεντάλ. Οπότε καταλαβαίνετε τι θα συμβεί και σε αυτή την αναμέτρηση. Αλλά ακόμα ένας μεγάλος αποχαιρετάει την εθνική του ομάδα τίτλους τέλους, ο Χάμες Ροντρίγκες, και αυτός 35 χρονών, ο οποίος έγραψε συμβόλαιο με την Ατλέτικο Νασιονάλ, αλλά αποφάσισε και αυτός να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα της Κολομβίας. Η εθνική ομάδα του βόλεϊ, να πούμε ότι μεγάλη επιτυχία, συνεχίζει με νίκες. Μετά τη Σλοβενία νίκησε και 3-1 την Σουηδία στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Eurovolley και βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την πρόκρισή της στους 16 της διοργάνωσης, είτε από συνδυασμό αποτελεσμάτων μπορεί να βρεθεί ακόμα πιο ψηλά, είναι στην τέταρτη θέση τώρα,
3: Εφόσον όμως νικήσει τη Σλοβακία αύριο την Πέμπτη, νομίζω θα διεκδικήσει, θα φτάσει μέχρι και τη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Και το βόλιο, το ελληνικό βόλιο, το έχει ανάγκη αυτό. Έτσι τις επιτυχίες σε αυτό το άθλημα.
0: Στα 30 δευτερόλεπτα που του αναλογούν, να κάνω μια ερώτηση. Πότε ξεκινάμε πάλι πρωτάθλημα και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις?
3: Πρωτάθλημα
0: έχουμε κανονικά
3: αυτό,
0: τώρα.
3: Έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Μετά, μετά είναι η μεγάλη διακοπή των εθνικών ομάδων.
0: Και Ευρώπη.
3: Και Ευρώπη θα, όταν τελειώσουν μετά από τρεις εβδομάδες οι υποχρεώσεις όλων των εθνικών ομάδων.
0: Άρα πάμε στο 14-15 Οκτωβρίου.
3: Έχει μεγάλη διακοπή αυτή τη φορά. Ναι, ναι.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε, για το ρεπορτάζ. Χρόνια πολλά για άλλη μία φορά. Ο καιρός φθινοπορεινό σήμερα. Η μέγιστη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι θα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα. Κάτσε, θα το βρω κιόλα. Δεν χρειάζεται να το βρω, ας το πω απ' έξω. Σαν σήμερα το 1963 κυκλοφορεί ένα τραγούδι στην Αμερική το οποίο πάει όχι άπατο, δεν το άκουσε κανένας. Ένα χρόνο μετά, όταν στη Βρετανία έχει εγκατασταθεί αυτό που ονομάζουμε Beatlesmania ή Beatlemania, το ίδιο τραγούδι, ακριβώς δεν άλλαξε ούτε νότα, κυκλοφόρησε και πάλι στην αγορά της Αμερικής. Μόνο που τότε έφτασε στην κορυφή των τσάρτς.
2: Με το She Loves You των Beatles, λοιπόν, κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. Από τον Γιάννη Παπαγεωργίου για την Αθηνά Κορλίου, που ήταν στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης. Στην Εύη Ρεντίφη, που ήταν στη ρύθμιση τοίχου, και τον Γιώργο Παπάζογλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Καλή σας ημέρα. Να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο σταθμό της πόλης. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Γαλάτια Καρακατσάνη και αμέσως μετά Γιάννης Λευράνος, Νίκος Καρούτζος.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Στη φυλακή και οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους που ολοκληρώθηκαν στις 6.30 το πρωί. Απέρριψαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αρνούμενοι πως οι ίδιοι έκαναν λάθη που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη. Και οι δύο αρνήθηκαν επίσης πως αγνόησαν τους συναγερμούς του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, λέγοντας πως αυτοί αφορούν απλές ρήξεις αγκείων όταν βγαίνει ο βλεφοκαθετήρας. Και επέμειναν να τοποθετούν χρονικά την ανακοπή του Γιώργου Μαζονάκη στις 4 και 4 το απόγευμα.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
3: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

ψιλοφιλοσόφισα και απόφαση το πήρα και δεν θα κλάψω κούκλα μου τη μαύρη μου τη μοίρα και ούτε θα στεναχωρηθώ κορίτσι μου δοθέντος που δεις πλέον αχάριστος

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

Έχουμε τώρα το δελτίο ειδήσεων και μετά τις ντάμες σπαθή. Έριξε λίγο έξω το δελτίο. Με συγχωρείς την τρόφισσα. Φιλάκια.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Φωτοδικών της Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη στο ιδιωτικό ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολονάκι. Ο κύριος Αριστίδης Κορέα ζητά να ερευνηθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, αλλά και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Συλλόγος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Επιπρόσθετα, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας ζητά να ερευνηθεί αν και κατά την τελευταία πενταετία, στο πλαίσιο καταγγελιών ή αυταπαγγέλτος, ο Ιατρικός Σύλλογος και αρμόδιοι φορείς έχουν πραγματοποιήσει ελέγχους νομιμότητας σε όλα τα κέντρα που εφαρμόζουν σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών ή εξαπατώντας τους οικονομικό όφελος. Σε περίπτωση που έχουν γίνει τέτοιοι έλεγχοι, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας ζητά να προσκομιστούν τα πορίσματα αυτά προκειμένου να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας. Πρώτοι μάρτυρες θα κληθούν κατά πληροφορίες πρόσωπα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προκειμένου να περιγράψουν το νομικό πλαίσιο και να εισφέρουν όσα στοιχεία έχουν στη διάθεσή τους από ελέγχους. Σε νέα ανακοίνωσή του, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αναφέρει ότι επέβαλε χρηματικά πρόστιμα σε 40 φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας συνολικού ύψους 1.328.616 ευρώ από το 2020 έως σήμερα. Σε 25 υποθέσεις επιβλήθηκε προσωρινή παύση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση προφυλακίστηκαν με κοινή απόφαση, αναγκριθεί και η εισαγγελέα μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους που ολοκληρώθηκαν στις 6.30 το πρωί. Απέρριψαν δε τις κατηγορίες που τους αποδίδονται για ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο, αρνούμενοι πως οι ίδιοι έκαναν λάθη που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη. Την αναγκαιότητα για άμεση αποκατάσταση της εποπτείας της δομής υγείας τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, καταλογίζοντας την κυβέρνηση ότι δεν έχει κάνει αυτοκριτική για την κατάργηση του σώματος επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας που ιδρύθηκε το 2001 από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ρωτάνε Υπουργοί Υγείας, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ρωτάνε ο Υπουργός Υγείας νιώθει την ανάγκη να μας ενημερώσει πόσοι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας από το 2019 έως σήμερα σε ιδιωτικές δομές υγείας, πόσες παραβάσεις διαπιστώθηκαν και πόσες κυρώσεις επιβλήθηκαν. Χωρίς ενεργά μέτωπα οι δύο πυρκαγιές σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείσου Ευβίας και σε χαμηλή βλάστηση που εκδηλώθηκε μετά τις 11 στην Παιανία. Σε υψηλούς τόνους εξελίσσεται τη συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση που θα ολοκληρωθεί με τη δεύτερη ψηφοφορία επί των 33 προτινόμενων άρθρων της Νέας Δημοκρατίας. Στη συζήτηση θα μιλήσουν ο Πρωθυπουργός και οι πολιτικοί αρχηγοί. Στην πρώτη ψηφοφορία που διεξήχθη τον περασμένο Ιούλιο, οι προτάσεις για την τροποποίηση του κορυφαίου καταστατικού χάρτη της χώρας εγκρίθηκαν μόνο με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας, καθώς η αντιπολίτευση δεν θέλει να δώσει λευκή επιταγή και παραπέμπει για τις όποιες θετικές ψήφους στην επόμενη αναθεωρητική βουλή μετά τις εκλογές. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στο Σύνταγμα μετά από κάλεσμα της ΑΔΔΙ και αναμένονται και οι φοιτητές που διαδήλωσαν νωρίτερα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών για το οξυμένο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης. Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών παρέδωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων που αφορά στις καθυζήσεις στην Κυψέλη, οι οποίες έγιναν μετά από έργα για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό, ζητώντας να ληφθούν υπόψη τα νέα στοιχεία στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η κατάσταση της Ένωσής μας είναι ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ, αλλά μπορεί επίσης να μοιάζει τόσο ευάλωτη όσο ποτέ, υπογράμμισε Ursula von der Leyen κατά την έναρξη της ετήσιας ομιλίας της για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Μερητή δικάσιμο παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο αρμόδιο δικαστήριο ανηλίκων οι δύο μαθητές λυκείου που συνελήφθησαν για επίθεση βάρους 17χρονου συμμαθητή τους έξω από το σχολικό συγκρότημα των Πεύκων στη Θεσσαλονίκη. Μετά τον ορισμό της δικάσιμου, οι ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Στη διεθνή σας ενημέρωση, η νέα Ουγγρική κυβέρνηση βάζει στο στόχαστρο ύποπτες δαπάνες που έγιναν κατά τη διάρκεια των 16 ετών της διακυβέρνησης του εθνικιστή Βίκτορ Όρμπαν. Η διευθύντρια της νέως εισταθήσας υπηρεσίας κατά της διαφθοράς στη χώρα είπε ότι η διαδικασία διαφαίνεται μακρά και η δικαστική της έκβαση παραμένει αβέβαιη, προκαλώντας οργή σε μέρος της κοινής γνώμης. Και ο καιρός νεφώσεις παροδικά αυξημένες ως το απόγευμα στην Αττική. Η μέγιστη θερμοκρασία 29 βαθμοί Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Οι τηλεδίσεων στη 1:30 ακολουθούν οι ντάμες παθή.
2: 84 στους 98 και 3.
3: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984. Αθήνα 984.
7: Ντάμες Σπαθή με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία

0: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
0: Κουμάντου.
1: Παρακαλώ.
0: Φεύγεις αύριο?
1: Ναι, νωρίς το πρωί.
0: Δεν μας νοιάζουν, Κουμάντου, οι λεπτομέρειες.
1: Γιατί?
0: Μας νοιάζει το ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας.
1: Ε, όχι, γιατί...
0: Όχι, γράψτε μου όλοι πόσοι συμφωνείτε με αυτό.
1: Κοίταξε να δεις. Δεν είναι διασκέδαση εκεί που θα πάω.
0: Δεν λέμε αυτό.
1: Είναι λίγο δουλειά, άρα δεν τελειώνει η εβδομάδα, αυτό θέλω να πω.
0: Γιατί... Αυτό είναι μια δουλειά επιλογή. Σου το ζήτησαν, είπες ναι, α, δεν μας νοιάζει εμάς.
1: Γιατί και εσύ δεν πας στα
0: φεστιβάλ. Ναι, αλλά εγώ, Κουμάντου, δεν λέω η εβδομάδα τελειώνει την Τετάρτη.
1: Εγώ δεν έχω πει ποτέ ότι τελειώνει, ποτέ αρχίζει κάτι φορά για το τέλος. Για μία φορά ακόμα, λες άλλα πράγματα από αυτά που λέω εγώ.
0: Δημοσιογραφική διαστρέβλωση το λένε,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Είδες πόσο εύκολο είναι.
1: Δεν έχει καταφέρει κάτι, τόσο και να το προσπαθήσω.
0: Δεν έχω καταφέρει γιατί πέφτω στον τοίχο, Κουμάντου. Είναι άλλη τύχη που είναι πολύ πιο.
1: Λάθος στόχος.
0: Κουμάντου, υπάρχουν άλλοι τύχοι που είναι πολύ πιο. Να πω. Ευάλωτοι, να πω ευεπίφοροι, να πω. Τα θέλουν. Ναι. Που η διαστρέβλωση τέλος πάντων είναι μέσα στην κανονικότητα.
1: Εντάξει,
0: αυτή τη χώρα.
1: Δεν αντιλαμβάνονται καν ότι είναι διαστρέβλωση.
0: Η κανονικοποίηση όλων αυτών είναι ο κανόνας.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Να.
0: Τώρα υπάρχουν τραγικές εξαιρέσεις, Κουμάντου, Ορφανίδου. Όχι μόνο φυσικά.
1: Εντάξει, ναι.
0: Και άλλοι, άλλες άλλα που είναι πολύ μοναχική διαδρομή, αλλά δεν πειράζει, Κουμάντου.
1: Τι, που είμαστε μόνες.
0: Ναι.
1: Ω, καλέ.
0: Αντιθέτως.
1: Κοίταξε να δεις. Θα ήταν πολύ καλύτερα για τα πράγματα γενικώς να ήταν κι άλλοι.
0: Ναι, ισχύει.
1: Ή να ήμασταν περισσότεροι τέλος πάντων, γιατί τι λέμε τώρα, δεν είμαστε μόνο εμείς.
0: Όχι, μόνοι δεν είμαστε. Μόνοι, μόνες, μόνα, όχι.
1: Ναι, αλλά εντάξει.
0: Πολλοί κόσμος υπάρχει, αλλά ο πιο πολλοί κόσμος δεν είναι εδώ.
1: Όχι.
0: Δυστυχώς.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Το είδαμε για άλλη μια φορά μετά του Κασιδιάρη χθες.
1: Άσα με, διέκοψαν το πρόγραμμα για να δούμε τον Κασιδιάρη να βγαίνει από τη φυλακή.
0: Μίλα, Κουμάντου, εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Έλα,
0: για το πόσο μόνες είμαστε.
1: Εντάξει, είπαμε. Εντάξει, κοίταξε.
0: Που δεν μετατρέψαμε σε θέαμα.
1: Είναι μια είδηση, αλλά δεν είναι θέαμα.
0: Το.
1: Έτσι.
0: Και αυτό. Το είδηση, συγγνώμη. Και το είδηση.
1: Και το είδηση έχει.
0: Είναι πάρα πολύ σχετικό.
1: Και το πώς παρουσιάζεται και πώς συνοδεύεται. Γιατί αν είναι να δούμε, ας πούμε, αν ήταν καλογυμνασμένος που βγήκε από τη φυλακή.
0: Η δυσάρα.
1: Γιατί.
0: Πείτε μας τη γνώμη σας.
1: Παλιά έτσι έλεγαν, έτσι παρουσίαζαν τη Χρυσή Αυγή.
0: 6-9-4-8-9-84-9-84. Ήταν η είδηση το ότι ήταν καλογυμνασμένος ο Κασιδιάρης.
1: Καλογυμνασμένος, καλοζωισμένος. Δεν είδα πολύ ταλαιπωρημένο να βγαίνει από τη φυλακή. Δεν έχω δει πολλούς κρατούμενους.
0: Μαχητικός.
1: Μαχητικός βέβαια και φασιστικός.
0: Έτσι.
1: Εννοείται. Αλλά φασίστας, δεν αλλάζει αυτό.
0: Καλά. Πρώτα απ' όλα μόνο
1: διευθυντής εγκληματικής οργάνωσης.
0: Μόνο το στυλ.
1: Διευθυντής εγκληματικής οργάνωσης, συνεχίζει.
0: Ναι, για να θυμόμαστε ότι αυτός δεν καταδικάστηκε ως ναζιστής, ας πούμε. Όχι, καταδικάστηκε ως εγκληματίας του κοινού ποινικού. Παιδιά, εγκληματική οργάνωση. Μην μπερδευόμαστε. Γιατί αυτός προσπαθεί να τον μπερδεύσει.
1: Να πει ότι είναι πολιτικός κρατούμενος.
0: Βγήκε ο πολιτικός κρατούμενος. Επιτέλους, Κουμάντου, επιτέλους, τέλος, αυτή η χώρα τον απελευθέρωσε.
1: Ναι. Το σύστημα που τον αδίκησε. Ο αντισυστημικός. Ο αντισυστημικός.
0: Όλη η πορεία και η δίκη, αλλά και νωρίτερα, νομίζω ήταν πολύ εύκολο να καταλάβει κανείς πόσο συστημικό κόμμα, πόσο συστημική εγκληματική οργάνωση ήταν η Χρυσή Αυγή.
1: Τέλος πάντων. Άτησε πάνω στον αντισυστημισμό και σε αυτό που ήθελε να ακούσει ο κόσμος όταν βγαίναμε, όχι όταν βγαίναμε, όταν μπήκαμε στην κρίση το 2010. Όμως μετά, όταν μπήκε στη Βουλή, οι περισσότερες ερωτήσεις που έκανε ήταν για τη φορολόγηση των εφοπλιστών.
0: Ναι, επίσης.
1: Όχι γιατί φορολογούνται λίγο, γιατί φορολογούνται τόσο.
0: Η προσπάθεια ελέγχου των συνδικάτων είναι αντισυστημική δράση.
1: Ξεκάθαρα. Ναι.
0: Αυτά. Και όταν δεν μπορείς, μετά τι κάνεις, επιτίθεσαι στους ανθρώπους.
1: Επίσης, ναι.
0: Θυμόμαστε όλοι.
1: Εντάξει, μα ποιοι διαφωνούσαν. Όποιος θυμάται τη δίκη, οι τρεις υποθέσεις που ήταν στη δίκη ήταν ακριβώς η βεντάλια των θυμάτων, της επιλογής των στόχων της Χρυσής Αυγής. Ο αντιφασίστας, μουσικός, ο εργαζόμενος, το πάμε, και μετανάστης, οι άλλοι εργάτες, από την Αίγυπτο. Εντάξει, είναι ο ορισμός. Ένα και ένα κάνουν δύο, σταθερά, δεν έχει αλλάξει αυτό. Δεν ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε.
0: Και γι' αυτό επιστρέφουμε στο πώς και τα αρκετά μέσα ενημέρωσης υποδέχτηκαν και διαχειρίστηκαν την απλή είδηση της ολοκλήρωσης και μόνο της ποινής του Κασιδιάρη. Τίποτα άλλο δεν ολοκληρώθηκε. Θέλω να πω ότι πάντα είναι σε εξέλιξη από την πλευρά των δημοκρατικών πολιτών μια προσπάθεια να ανακόψει οποιασδήποτε φασιστικές λογικές που επιστρέφουν στην κοινωνία. Το είδαμε στη Γερμανία σε πολύ ανισχυτικό βαθμό. Ο τρόπος λοιπόν διαχείρισης της είδησης αποφυλάκησής του αφήνει πολλά ερωτηματικά για το τι ακριβώς σκέπτονται τα μέσα ενημέρωσης, αρκετά μέσα ενημέρωσης σε αυτή τη χώρα, όσον αφορά την εδραίωση της δημοκρατίας και την πρόσπισή της τελικά, ας πούμε, και την δημοσιογραφία.
1: Καταρχάς είναι η άσκηση κριτικής στην εξουσία.
0: Ναι.
1: Άρα η δημοκρατία.
0: Στήριξη των δημοκρατικών θεσμών.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, αυτά. Τίποτα άλλο. Θα
1: ξεχάσουμε
0: πούμε,
1: τα βασικά.
0: Να μην τα ξεχάσουμε όμως, γιατί εγώ εκνευρίστηκα πάρα πολύ με κάποια από τα ρεπορτάζ. Ούτε ρεπορτάζ.
1: Τίποτα, ποτέ δεν ήταν ρεπορτάζ.
0: Ναι, που είδαμε
1: αυτά χθες. Δεν ήταν ποτέ ρεπορτάζ.
0: Έτσι. Να διακόπτουμε για να μεταδώσουμε την αποφυλάκηση ενός εγκληματία.
1: Να.
0: Okay, μια χαρά. Καλά πάμε.
1: Ας πούμε, βλέποντας και λίγο και τα πρόσωπα τα γύρω-γύρω, είδες εκείνο.
0: Εννοείς από τους οπαδούς.
1: Από τους οπαδούς που είχε το τατουάζ με τη σιδηρογροθιά στο κρανίο, στο κεφάλι.
0: Φυσικά.
1: Α, κανονικός άνθρωπος είναι αυτός.
0: Είναι κανονικός, αυθόρμητος, φίλος και οπαδός. Τι να πω.
1: Γιατί κάνω body shaming.
0: Αυτό. Ντροπή. Ντροπή κουμάντου, εσύ φταίς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα το αφήσουμε πίσω μας προς το παρόν.
1: Εντάξει, να το παρακολουθούμε στο βαθμό που το παρακολουθούσαμε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, στο να αναδεικνύουμε αυτά που κάνουν.
0: Βλέπω τώρα εδώ.
1: Ναι, ευτυχώς εδώ οι ακροατές μας κρατάνε.
0: Σας αγαπάμε, να ξέρετε.
1: Πολύ, πολύ καλή παρέα. Πολύ καλή παρέα.
0: Μα τι λέτε τώρα, αν δεν είναι είδηση ότι ο Ηλίας είναι γυμνασμένος, τι είναι είδηση? Το ότι πλήρωσα ρεύμα για τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο 580 ευρώ, προς Θεού. Εννοείται αυτό.
1: Απελπισία και θυμό από την αποφυλάκηση του ναζιστή, κρατούσε και την ελληνική σημαία. Ναι, και ο Νέλσον Μαντέλα βγήκε από τη φυλακή, μην χάσουμε το μέτρο. Προφανώς, εννοείται. Τι άλλο. Εμένα υποστηρικτές του με τρόμαξαν. Κρίμα. Εντάξει, κοιτάξτε τώρα να δείτε. Αυτό που συμβαίνει δεν είναι κανονικό. Δηλαδή, δεν μπορεί να ξέρει ότι ένας άνθρωπος έχει καταδικαστεί δύο φορές για διευθυντής εγκληματικής οργάνωσης που έχει δώσει αποδεδειγμένα εντολές για να οργανωθούν επιθέσεις, για να σκοτωθούν άνθρωποι, για έχει κάνει εκπαιδεύσεις σε άλλα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, έχει κάνει όλα αυτά, και εσύ να βγαίνεις απ' έξω και να πανηγυρίζεις και να τον υποδέχεσαι και να τον αποδέχεσαι. Mm-hmm. Δεν είναι κανονικά πράγματα αυτά. Τώρα τι να κάνουμε.
0: Καλημέρα, Ντάμες. Είστε εξαίρεση πράγματι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Το σουκού ξεκινάει Παρασκευή μεσημέρι.
1: Εντάξει, εξένα. Κοίταξε, ναι, αλλά παρακάτω η Εύη έχει πει: η εβδομάδα μας πεισματικά αρχίζει να τελειώνει την Τετάρτη. Τα λέει όλα. Και συμπληρώνει βέβαια μετά ότι ο αγώνας κατά του φασισμού και των νεοναζιστικών σκουπιδιών δεν σταματάει ποτέ.
0: Επίσης από το Βασίλη, είδηση το έκαναν τα κανάλια που είχαν θρέψει το σκουπιδαριό. Έχετε δίκιο σε όλα. Καλή εκπομπή και δύναμη. Βασίλη Εξάρχεια, Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ. Έχουμε και άλλα μηνύματα, θα τα διαβάσουμε στη συνέχεια. Πάμε να ξεκινήσουμε. Είναι η Ντάμες Παθή του Αθήνα 984 στον αέρα. Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Και Ελευθερία Κουμάντου. Η Μαρία Δασκαλάκη είναι μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Ο Σάββας Κόκκινος είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος επιλέγει τις μουσικές. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και η Πέμη Παναγοπούλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213-09-09-100.
0: Και βιβλίο της ημέρας, κολλάει πάρα πολύ σε αυτά για τη μετανάστευση που έλεγες, mm-hmm. σε ποιους επιτέθηκε η Χρυσή Αυγή. Και ποιο ήταν το κλίμα εκείνης της περίοδου, όχι ότι έχουν αλλάξει και πάρα πολλά, ενίοτε τα βλέπουμε και σήμερα στην καθημερινότητά μας. Αφορμή για να κάνω αυτό το σχόλιο, η πρώτη συλλογή διηγημάτων ενός εξαιρετικού συναδέλφου μας, του Απόστολου Στάικου, από το Euronews, δημοσιογράφος του Euronews, έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο καλύπτοντας παγκόσμιες κρίσεις και εδώ στην Ελλάδα καλύπτοντας το προσφυγικό. Το 2015 λοιπόν, που έμπαινε από καμπ σε καμπ και συναντούσε προσφυγικούς πληθυσμούς, εμπνεύστηκε ιστορίες που πραγματικά συγκλονίζουν, ιστορίες που δεν χώραγαν στα τρίλεπτα τηλεοπτικά ρεπορτάζ και Τα έκανε ιστορίες, τα βουνά στην πλάτη, τα βουνά στην πλάτη αυτά που σηκώνουν οι άνθρωποι όταν ξεκινούν να ταξιδέψουν, να αλλάξουν τόπο, να ξαναστήσουν τη ζωή τους. Από τις εκδόσεις Εύμαρος στο βιβλίο θα χαρίσουμε δύο αντίτυπα, θα έχουμε τη χαρά να συναντήσουμε και τον Απόστολο Στάικο στο τέλος.
1: Λοιπόν, ντάμε σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, λέξη κλειδί.
0: Βουνά.
1: Βουνά να βάλουμε λοιπόν λέξη κλειδί. Μπορείτε τα στοιχεία αυτά, αν θέλετε, να τα στείλετε και στο Viber στο 6948 984 984.

0: Εντάξει, διάβασε ένα-δύο μηνύματα κουμάντο ακόμη για να πάμε στο προσκεκλημένο μας.
1: Λοιπόν, άλλο ένα μήνυμα ότι δεν περίμενα να είναι έστω και ένας άνθρωπος στην υποδοχή Κασιδιάρη. Όμως να πούμε ότι κακώς δεν περιμέναμε ότι θα είναι κάποιοι, γιατί ο Κασιδιάρης έκανε διαδικτυακές εκπομπές μέσα από τη φυλακή, όταν άλλοι κρατούμενοι δεν μπορούν να έχουν ούτε τηλεκάρτα, γιατί δεν έχουν χρήματα και δεν τους δίνει το σύστημα για τηλεκάρτα να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους ανθρώπους. Όταν μπαίνει μέσα στις φυλακές, μέσα στα κρατήρια, και όποιος έχει κινητό το παίρνει. Είναι παράνομο να έχεις κινητό στη φυλακή. Ο Κασιδιάρης έκανε διαδικτυακή εκπομπή μέσα από τις φυλακές. Να μην πούμε όλα αυτά που κυκλοφορούν για τα διπλά μεροκάματα. Τα πόστο που είχε νοσηλευτεί στις φυλακές και είχε διπλά μεροκάματα. Ο Λαγός είναι βιβλιοθηκάριο.
0: Όπως έχετε καταλάβει, η κουμάντου μπορεί να τον ξαναρίξει στη φυλακή άνετα, για πλάκα. Λοιπόν,
1: εντάξει,
0: θα πάω στον Μπάμπι.
1: Ναι.
0: Λέει, όπως λέγαμε και παλιά, ως μεγαλόπαιδε πια, ο καλύτερος από τους θαυμαστές του έχει σκοτώσει τη μάνα του. Το ακούω.
1: Ναι.
0: Το ακούω μετά από εκείνο με το τατουάζ που ανέφερε η κουμάντου, αλλά είναι body shaming αυτό που έκανε, ξέρεις.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Βασιλική, να διαβάσουμε και τη Βασιλική. Αγαπημένες μου, είστε μια όση λογικής και κοινωνικής ευαισθησίας. Αγαπητή Βασιλική, όχι, απλά δεν γίνεται, δεν θεωρούμε ότι το να είναι καλογυμνασμένος ο Κασιδιάρης είναι είδηση.
1: Είναι θέμα είδησης.
0: Αυτό. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Έχει ένα κώδικα δεοντολογίας.
1: Έχει ένα μπανεράκι κάπου.
0: Είναι ένα κώδικα δεοντολογίας. Δεν έχει παρά να ακολουθείς αυτόν. Δηλαδή δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Πραγματικά.
1: Και όλα είναι μια χαρά. Άμα ακολουθείς αυτές τις. Πόσα άρθρα είναι. Είναι κάμποσα, 25, πόσα άρθρα είναι κώδικα δεοντολογίας. Μετά δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι άλλο. Δεν κάνει κατόρθωμα.
0: Στα οποία εξετάζεσαι, δηλαδή. Δεν δικαιούται κάποιο να πει ότι δεν τα ξέρει.
1: Ναι, γιατί.
0: Για να γίνεις μέλος στην ΕΣΥΑ.
1: Δίνεις εξετάσεις.
0: Δίνεις εξετάσεις. Μία από τις εξετάσεις είναι αυτή.
1: Βάζει ένα θέμα να το απαντήσεις βάσει του κώδικα δεοντολογίας. Πώς θα το διαχειριστείς.
0: Να πάμε τώρα στην κανονική.
1: Να πάμε.
0: Τώρα ξεκινάνε οι κανονικές ειδήσεις. Οι κανονικές ειδήσεις λένε ότι είναι τρομερός ο αντίκτυπος όλων όσων γίνονται ούτως ή άλλως στο Ιράν και όχι μόνο στο Ιράν πια όσον αφορά την πετρελαϊκή κρίση που πραγματικά δηλαδή να την πούμε και με το όνομά της. Αυτό αντανακλά και στις τσέπες μας και σε λίγο ακόμη περισσότερο. Να δούμε.
1: Χειροτερεύει μέρα την ημέρα. Να μην πω ώρα-ώρα, αλλά μέρα με την ημέρα είναι δεδομένο.
0: Δεν θα πάει καθόλου καλά αυτό γιατί έρχεται και ο χειμώνας. Να πάμε όμως λίγο εμείς με τη βοήθεια του κυρίου Θρασίβου Λευτυχή, διεθνολόγος, οικονομολόγος. Συχνά μας δίνει τα φώτα του εδώ για να αντιληφθούμε τι γίνεται στην περιοχή. Πώς τορπιλήθηκε αυτή η ειρηνευτική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό που ξέραμε ότι είναι σε μια διαδικασία τέλος πάντων.
1: Θεωρούσαμε ότι είναι σε έναν δρόμο τέλος πάντων όλο αυτό.
0: Και ξαφνικά δεν είναι ούτε σε έναν δρόμο, είναι σε ένα διέξοδο και αυτό δημιουργεί μια παγκόσμια αναταραχή και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες πια. Οικονομικά αυτό αποτυπώνεται. Κύριε Φτυχίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλησπέρα κυρία μου, καλησπέρα στους ακροατές σας. Πραγματικά ζούμε μια περίοδο ιδιαίτερα σκληρή για τις τσέπες μας, σκληρή για τους ανθρώπους που σκοτώνονται στο Περσικό κόλπο πλέον, γιατί δεν είναι μόνο το Ιράν. Βλέπουμε ότι υπάρχουν συγκρούσεις αυτή τη στιγμή στην Ιεμένη και στη Σαουδική Αραβία. Βλέπουμε τεράστιες καταστροφές υποδομών. Η Σαουδική Αραβία

0: οποία ανέστειλε προς Ελληνά τη λειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης, στερώντας άλλο ένα 5% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου. Την ίδια ώρα οι διελεύσεις στο Σουέζ έχουν παρουσιάσει μια μείωση της τάξης του 60%, και όλο αυτό είναι η κανονικότητα ενός παράνομου πολέμου που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Δυστυχώς δεν έχουμε καλά σημάδια, δεν φαίνεται να εκτονώνεται η κρίση και αναμένουμε όλοι να περάσουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα.
1: Ένα χειμώνα που οικονομικά το έχουμε κατανοήσει απολύτως, αλλά γεωστρατηγικά σε αυτή την παγκόσμια διεθνής κακέρα εννοείται ότι μπορεί να έχουμε κλιμάκωση εντάσσεων πολεμικού τύπου.
0: Αυτή τη στιγμή οι συγκρούσεις έχουν μεταφερθεί στην Ιεμένη.
1: Ναι, ναι.
0: Η Σαουδική Αραβία βομβαρδίζει το έδαφος της Ιεμένης. Οι Χούθοι προελάβουν και χτυπούν πόλεις στη νότια Σαουδική Αραβία. Και όλο αυτό δημιουργεί μια νέα κατάσταση. Διαμορφώνονται νέες συνασπισμοί. Χθες είδαμε τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, τον ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας, να βρίσκεται στο Κάιρο, όπου είχε συνομιλίες με τον Σίση. Να θυμίσω ότι Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Πακιστάν έχουν υπογράψει μια αμυντική συμφωνία. Ο Ασίση και ο Σαλμάν, μετά το τέλος της συνάντησής τους, μίλησαν για κοινό αραβικό στρατό, στρατό αραβικών, αραβικών εθνών. Είναι κάτι καινούργιο, είναι ένα καινούργιο είδος συμμαχίας, μια που δεν χρειάζεται να περάσει πολύ μεγάλο διάστημα για να κατανοήσουμε ότι η λεγόμενη αμυντική συμμαχία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν δεν θα λειτουργήσει. Είναι το Ιράν στη μέση και αυτό είναι ένας παράγοντας απαγορευτικός ώστε να λειτουργήσουν παρακάτω. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι διαμορφώνονται νέες συμμαχίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνούνται να εμπλακούν, ενώ οι Σαουδάραβες είχαμε δει πριν ένα χρόνο κατά την επίσκεψη του Τραμπ ότι είχαν επενδύσει πάρα πολλά στη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτείων, μια στήριξη την οποία ο Τραμπ την αρνείται. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχουμε νέα δεδομένα σε αυτό το γαϊτανάκι του πολέμου. Και φυσικά κανένας δεν μπορεί να γνωρίσει πού θα καταλήξει όλο αυτό το ζήτημα. Την ίδια ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επισκέπτεται την Κίνα. Καταλαβαίνουμε ότι και από εκεί θα προκύψουν νέα δεδομένα για τη συνέχιση ή μη της σύγκρουσης. Αυτή τη στιγμή τα αποτελέσματα αυτής της σύγκρουσης τα δέχονται πλέον όλοι ανεξαιρέτως, τόσο η Κίνα, η οποία ήταν ο μεγαλύτερος καταναλωτής του ιρανικού πετρελαίου, το Ιράν που έχει απίστευτες απώλειες εισοδημάτων αλλά και πλήγματα στις υποδομές του, οι χώρες που εξυπηρετούσαν το Ιράν, οι χώρες του κόλπου που έχουν χτυπηθεί οι υποδομές, η Σαουδική Αραβία, η Ιεμένη, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να κλείσει πλήρως το στενό του Μπάμπα Αλμαντέν, και εκεί φυσικά θα φτάσουμε σε σημεία που δεν θέλουμε να δούμε. Ένα μόνιμο κλείσιμο αυτών των δύο πολύ κρίσιμων οδών θα σημαίνει μια εκτόξευση της τιμής πάνω από τα 120 με 130 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα έχουμε και το φυσικό αέριο να πουλιέται σε τιμή τριπλάσια από την τιμή έναρξης του πολέμου. Ήταν στα 26 δολάρια η θερμική μεγαβατόρα. Σήμερα είμαστε στα 84 με ανωδική τάση. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι οι συνέπειες είναι τέτοιες που κάποιος θα πρέπει επιτέλους να πιέσει αποτελεσματικά τον πρόεδρο Τραμπ για να σταματήσει ότι όλο αυτό που συμβαίνει.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Φτυχίδη.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή σας συνέχεια.
1: Ωραία.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
4: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
5: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Είμαστε στο ψυχολόγιο.
1: Είμαστε εμείς.
2: Με την κακή την έννοια. Όχι με την καλή την έννοια, που είσαι εσύ.
1: Να τα λέμε αυτά.
2: Λοιπόν,
1: υπερθεματίζουμε. Εντάξει, έχουμε πάτρι, του έχουμε ακόμα εκεί, ναι.
2: Να, άμα του φέρνουμε πίσω, μπορούμε να τα σπάσουμε με τη Σαουδική Αραβία.
1: Wow.
2: Ούψ.
1: Λοιπόν, πάμε κουμάντο, γιατί πάμε. Δεν κάνει να μιλάμε πολύ στο μικρόφωνο.
2: Τι κλειδίσαν, Λία Ιατρίδου.
1: Την ακούμε, επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Άμεσα κατασβέστηκε μικρή αιστεία φωτιάς που εκδηλώθηκε σε υπόγειο του νοσοκομείου Γεννηματάς όπου βρίσκονταν χαρτικά. Ανοίγει βεντάλια των ερευνών της δικαιοσύνης για τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη, εντολή του προϊσταμένου της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδη Κορέα για τη διενέργεια κατεπίγουσας ποινικής έρευνας που θα αφορά πρώτον στους ελέγχους και τα ευρήματα για το ιατρείο της Καρνεάδου και δεύτερον τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών καθώς και άλλων δημόσιων φορέων. Προφυλακίστηκαν με κοινή απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους που ολοκληρώθηκαν στις 6.30 το πρωί. Την αναγκαιότητα για άμεση αποκατάσταση της εποπτείας στις δομές υγείας τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, καταλογίζοντας την κυβέρνηση ότι δεν έχει κάνει αυτοκριτική για την κατάργηση του σώματος επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας που ιδρύθηκε το 2001 επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Σε υψηλούς τόνους η ενεξέλιξη συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν να αποχωρήσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης με τον Παναγιώτη Δουδονή από το ΠΑΣΟΚ να καταγγέλει πως η εκτελεστική εξουσία δεν μπορεί να παρεμβαίνει στην κορυφαία αυτή διαδικασία. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στο Σύνταγμα μετά από κάλεσμα της ΑΔΔΗ. Συμμετέχουν και φοιτητές που διαδήλωσαν νωρίτερα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών για το οξυμένο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης. Έκθεση εμπειρογνωμόνων τεχνικών συμβούλων για τις επιπτώσεις εκτήρια στην Κυψέλη από τις εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό κατέθεσε τον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών Αριστίδη Κορέα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ζητώντας να ληφθούν υπόψη τα νέα στοιχεία στο πλαίσιο της προκατακτικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνελήφθη 45χρονος, έπειτα από κλήση της σύζυγου του στη Νέα Σμύρνη, είχε περίστροφο και 17 φυσίγγια. Η 35χρονη ειδοποίησε την άμεση δράση όταν ο σύζυγός της επιχείρησε να μπει στην πολυκατοικία. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Τουλάχιστον 60 νεκροί μετά την κατάρρευση Χρυσορυχίου Σουδάν δήλωσαν σήμερα δύο επιζώντας, προσθέτοντας ότι πολύ περισσότεροι αγνοούνται ακόμα κάτω από τα ερείπια. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες κύριοι, επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 2, μικρόφωνο και πάλι στις Ντάμες Παθή με την Ελευθερία Κουμάντου και την Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Πένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου, Κυπωθέα.
1: Αθήνα 984.

0: 17 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμε Παθέν.
1: Συγγνώμη, κουμάντου.
0: Παρακαλώ.
1: Ξέχασα ότι είναι ρόλο.
0: Ελεονόρα
1: Ορφανίδου.
0: Και Ελευθερία Κουμάντου. Και λέξη κλειδί είναι η λέξη βουνά.
1: Για τα βουνά στην πλάτη του Απόστολου Στάικου, το βιβλίο της ημέρας που θα χαρίσουμε μαζί με τις εκδόσεις Εύμαρος στο τέλος της εκπομπής, αφού πρώτα μας κάνει τις εκτάσεις ο ίδιος ο συγγραφέας. Πάμε να δούμε.
0: Ντάμε Παθέν με ελληνικούς χαρακτήρες, στη σελίδα μας στο Facebook, το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνό σας και η λέξη κλειδί που είναι η λέξη βουνά. Και τα τρία στοιχεία είναι υποχρεωτικά, είναι απαραίτητα για να μπείτε στην κλήρωση. Τα ίδια στοιχεία, αν σας βολεύει περισσότερο βέβαια, στο Viber, μπορείτε να μας τα στείλετε εκεί στο 6948-984-984.
1: Και συνεχίζοντας, θα δούμε λίγο πώς ο δημοσιογραφικός λόγος, και πραγματικά νομίζω ότι κυριολέκτησε αυτή τη φορά, αποκάλεσε την κλειστή δομή της συνδικής. Κολαστήριο, αποθήκη ανθρώπων, έτσι, τείχος της ντροπής.
0: Είχαμε πολύ καιρό να δούμε κάποιες συνθήκες, είναι η αλήθεια.
1: Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2026 έχουν γίνει 6 απόπειρες απόδρασης.
0: Και είχαμε μια πάρα πολύ πρόσφατη εξέγερση. Ναι, είναι εξέγερση που έχει στόχο να οδηγήσει στην απόδραση.
1: Στην ελευθερία.
0: Και στην ελευθερία. Από αυτό και μόνο μπορούμε να αντιληφθούμε, όσο θέλουμε πραγματικά να αντιληφθούμε, τι είναι αυτό και που κάνει τους ανθρώπους να θέλουν να φύγουν από εκεί. Είναι έτσι κι αλλιώς παρά τη θέλησή τους εκεί. Είναι μια συνθήκη που έτσι κι αλλιώς.
1: Είναι κλειστή δομή, είναι δομή κράτη.
0: Ναι, δεν ξέρω τα όρια με την νομιμότητα πόσο κοντά στην νομιμότητα είναι ακόμα και η κράτησή τους εκεί.
1: Και με όρους ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να το δούμε, οι ίδιες οι συνθήκες κράτησης, έτσι όπως καταγγέλλονται όχι μόνο από τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί, αλλά και από τους φρουρούς τους, δηλαδή από τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες και οι ίδιες πλέον λένε ότι πρέπει να δοθεί μια λύση, γιατί έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Είχαμε μιλήσει παρά τη γενικότερη σιωπή για αυτό το κολαστήριο και λίγο νωρίτερα, νομίζω πριν από κανένα μήνα, επιστρέφουμε όμως με τη βοήθεια του δικηγόρου, του Ηρακλή Πεκιαρίδη, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει τώρα που μιλάμε και γιατί πια ακόμη και οι ίδιοι οι αστυνομικοί επιθυμούν να αλλάξει η κατάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πεκιαρίδη.
0: Χαίρετε.
2: Γεια χαρά, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, είμαστε πάλι.
0: Τι εικόνα
1: έχουμε. Εξέγερση, έτσι.
2: Ναι, οι εξεγέρσεις δεν έχουν σταματήσει. Ήδη από τον Αύγουστο του 25, από τον Ιούλιο έχουμε την κλειστή δομή της συνδικής. Mm-hmm. Μέχρι τότε ήταν ανοιχτή δομή. Τότε με την αναστολή των αιτήσεων ασύλου, βεβαιασμένα μετατράπηκε σε κλειστή δομή με τον νόμο του Πλεύρη.
0: Μετά από το τρίμηνο δηλαδή, έτσι, μετά τα περιστατικά που είχαμε στην Κρήτη που είχαμε οδηγηθεί σε όλο.
2: Στην αρχή, ναι, τον Ιούλιο ήδη μετατράπηκε σε κλειστή, οπότε μεταφέρθηκαν βία πάρα πολύ μεγάλος πληθυσμός μεταναστών προς τα εκεί και κλείστηκαν στην δομή. Ήδη από τότε οι ανακοινώσεις των αστυνομικών, του Προέδρου των Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, ήδη κατήγγυλαν τις συνθήκες. Δηλαδή αρκεί κανείς να ανατρέξει στις ανακοινώσεις μέσα σε αυτό το χρόνο μόνο και μόνο των αστυνομικών από το οποίο προκύπτει, από τις οποίες προκύπτουν οι άθλιες συνθήκες κράτησης. Ήδη οι ίδιοι οι μετανάστες από τότε έκαναν αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες, με μεγαλύτερη τότε το Νοέμβριο του 25, όπου έγινε μια εξέγερση και δικάστηκαν σε μια διαδικασία αυτοφόρου εντελώς βιαστικά, χωρίς να δοθεί καν χρόνος προετοιμασίας στους συνηγόρους υπεράσπισης που διορίστηκαν εκείνη τη στιγμή. Τότε μάλιστα προσπάθησαν οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι μετανάστες να μιλήσουν για τη συνθήκη κράτησης. Οι συνθήκες ήταν εμφανέστατες μόνο και μόνο από τα ρούχα που φορούσαν οι άνθρωποι. Νοέμβριο μήνα, μέσα Νοεμβρίου, ήταν με κοντομάνικα και με παντόφλες. Από τα πρακτικά της απόφασης εκείνης του αυτοφόρου φαίνεται ότι δεν επετράπη ούτε από την εισαγγελία ούτε από την πρόεδρο που δίκαζε τότε να αναδειχθεί αυτό το θέμα. στους ίδιους τους κατηγορούμενους δεν τους άφησαν να μιλήσουν γι' αυτό, ο ίδιος ούτε καν στο συνήγορο υπεράσπισης. Τότε επιβλήθηκε μια ποινή 3 ετών, 2 για την στάση και 2 για τη φθορά του φράχτη που θεωρήθηκε πράγμα κοινής ωφέλειας, σύνολο 3 έτη. Συνεχίστηκαν φυσικά διαμαρτυρίες. Τον Ιούνιο έγινε το εφετείο αυτού του δικαστηρίου. Εκεί πια μέσα από μια κινητοποίηση και δημοσίευση του γεγονότος προβλήθηκαν ισχυρισμοί σχετικά με τις συνθήκες κράτησης. Ήρθε μάλιστα και μια μάρτυρας από ένα κέντρο εγκληματολογίας της Οξφόρδης που μελετάει τις συνθήκες κράτησης στην Ελλάδα. Τότε βέβαια τέθηκε το ζήτημα της ίδιας της νομιμότητας της κράτησης αυτής, και της τυπικής και της ουσιαστικής, γιατί τυπικά αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν εκεί εξαιτίας αυτής της αμφιβόλου νομιμότητας αναστολής των αιτήσεων ασύλου, όπου υπήρχαν τότε πολύ έντονες αντιδράσεις για ακριβώς αυτή τη ρύθμιση. Μάλιστα η εξέγερση έγινε σε ένα διάστημα που αυτή η αναστολή είχε πάυσει τον Οκτώβριο, δηλαδή όταν πια τον Νοέμβριο οι άνθρωποι διαμαρτύρονταν για την παραμονή τους εκεί, ουσιαστικά δεν υπήρχε αυτή η αναστολή των αιτήσεων ασύλου. Αλλά πέραν της τυπικής νομιμότητας υπήρχε και ζήτημα ουσιαστικής νομιμότητας λόγω των άθλιων συνθηκών κράτησης. Και αυτό το αδίκημα της τάσης κρατουμένων είναι ένα αδίκημα που στρέφεται κατά της πολιτιακής εξουσίας. Και έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί με αυτά τα ζητήματα ασχολήθηκε ο Μανολεδάκης, ο καθηγητής ποινικού της Θεσσαλονίκης, όπου ασχολήθηκε ακριβώς με τα ζητήματα της νομιμότητας των πράξεων της πολιτιακής εξουσίας μετά τη Χούντα. Δηλαδή για να θέσει ζητήματα.
1: Δηλαδή έκανε και ένα συσχετισμό συμπεριφορών από πλευράς της πολιτείας.
2: Μα ακριβώς αυτό.
1: Τότε αυτό λέμε.
2: Αυτό απασχολούσε τότε το Μανολεδάκη ακριβώς σε σχέση με το κατά πόσο ένα αδίκημα που στρέφεται κατά της πολιτιακής εξουσίας είναι άδικο, αν αυτή η πολιτιακή εξουσία δεν λειτουργεί νόμιμα. Και σήμερα ακριβώς έχουμε αυτό το ζήτημα. Και αυτό ήταν και ο ισχυρισμός μας. Δηλαδή η ίδια η απόδραση καταρχάς σε κάποιους κώδικες και στη Γερμανία και στην Ελβετία, παλιότερα και στην Ελλάδα, δεν τιμωρούνταν. Δηλαδή θεωρούνταν ότι ένας κρατούμενος προφανώς αναζητάει την ελευθερία του. Πόσο μάλλον όταν αυτή η συνθήκη κράτησης δεν είναι νόμιμη. Και αυτό προσπαθήσαμε να αναδείξουμε. Βέβαια υπάρχει το παράδοξο ότι εν τέλει δεν έγινε δεκτός αυτός ο ισχυρισμός. Ωστόσο όμως θεωρήθηκε, αναγνωρίστηκε μάλλον το ελαφρυντικό της μεγάλης ένδειας. Δηλαδή αναγνωρίστηκε η συνθήκη κράτησης από την ίδια την εισαγγελέα. Και αυτό είναι το παράδοξο, το κατά πόσο εν τέλει μπορεί να αναγνωρίζεται ένα ελαφρυντικό μεγάλης ένδειας για τον κρατούμενο που αντιδρά, τη στιγμή που αυτή η μεγάλη ένδεια προκύπτει από την παράνομη αυτή συνθήκη κράτησης.
1: Από την ίδια τη συνθήκη, μάλιστα.
2: Ακριβώς. Σήμερα αυτό πια έχει αναγνωριστεί για τη συνθήκη νομικά και δικαστικά δηλαδή. Και έκτοτε και το δικαστήριο που έγινε το αυτόφορο τον Αύγουστο αναγνώρισε αυτό το ελαφρυντικό. Και οι αντιδράσεις βέβαια συνεχίζονται.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Θα επιστρέψουμε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια χαρά.

0: Η άλλη πόλη.
1: Οι ακουμάντου έρχονται και δένουν όλα γλυκά. Όχι γλυκά,
2: όχι
1: αλλά
2: γλυκά.
1: Δένουν. Για τη συνδική αναφέρομαι το αμέσως προηγούμενο ρεπορτάζ και το πόσο οι άνθρωποι εκεί υποφέρουν και αντιδρούν και προσπαθούν απλά να εξασφαλίσουν μία συνθήκη διαβίωσης ανθρώπινη. Και από την άλλη έρχεται συχνά η μυθοπλασία να μιλήσει για αυτά. Γιατί όταν γράφει ένας δημοσιογράφος, ξέρετε, δεν μετακινείται απόλυτα από τον ρεαλισμό. Η δημοσιογραφία είναι η τέχνη του ρεαλισμού, έτσι. Μετακινείται απλά λίγο πιο δίπλα. Αντλεί από την πραγματικότητα και αυτό το κάνει η ιστορία ή λέει ιστορίες που δεν μπορούν να υποθούν, δεν προλαβαίνει κάποιος να τις πει μέσα στα στενά όρια ενός ρεπορτάζ, είτε είναι μια σελίδα εφημερίδας, είτε είναι δύο τηλεοπτικά λεπτά. Απίστευτα μεγάλος χρόνος για εμάς τους δημοσιογράφους. Τι κάνει λοιπόν εδώ ο πολύ καλός συναδελφός μας Απόστολος Τάικος στα βουνά στην πλάτη? Το 2015 κάλυπτε για το Euronews, είναι δημοσιογράφος του Euronews, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αυτού του περάσματος, τότε ήταν πέρασμα η Ελλάδα.
2: Τότε ήμασταν χώρα transit, έτσι κι αλλιώς.
1: Αυτού του περάσματος των προσφύγων προς την Ευρώπη και βεβαίως της παραμονής τους καμπ. Και από εκεί ξεκίνησε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση. Είναι ένα ζήτημα στο οποίο έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία και το παρακολουθεί. Κάποιες από τις ιστορίες που είδε εκεί, κάποια από αυτά τα πράγματα που τον συγκίνησαν και τον συγκίνησαν πάρα πολλά, τα έκανε 10 εξαιρετικές ιστορίες να διαβάζει κανείς, που μπορεί να έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα, αλλά ουσιαστικά ανοίγουν όλη τη βεντάλια των ανθρωπίνων και μας συγκλονίζουν, γιατί συναντάμε ακόμη και τον εαυτό μας μέσα σε αυτά. Αγαπητέ Απόστολε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας για τα βουνά στην πλάτη και όχι για να μας σχολιάσεις κάποιο ρεπορτάζ, κάτι το οποίο έχουμε κάνει στο παρελθόν πολλές φορές.
2: Χαίρετε. Άλλωστε, μέσα από τα ρεπορτάζ που τον γνωρίσαμε και τον Απόστολο. Καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα και ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία και τα τόσο καλά λόγια. Έχω κοκκινήσει. Ευτυχώς δεν είμαστε.
2: Δεν είναι τηλεόραση.
1: Δεν έχουμε τηλεόραση εδώ, ναι. Παρ' όλα αυτά δεν είναι καλά λόγια, θα επιμείνω σε αυτό, γιατί εντάξει, διαβάσαμε προσωπικά, συγκλονίστηκα από αρκετές από τις ιστορίες σου και εμείς είμαστε και εξοικειωμένοι και με το θέμα. Δηλαδή, για έναν άνθρωπο που πιστεύει ότι στα ΚΑΜΠ αυτό που συμβαίνει είναι μια, ξέρω κι εγώ, κανονικότητα όπως την αντιλαμβάνεται ένας άνθρωπος που είναι απ' έξω, δεν έχει καμία σχέση φυσικά.
3: Όχι, δεν είναι και δεν ήταν κυρίως. Τα πράγματα, αν τώρα είναι λίγο καλύτερα, ως ένα βαθμό τουλάχιστον, είναι γιατί είναι ο πληθυσμός πολύ λιγότερος, είναι λιγότεροι άνθρωποι και τέλος πάντων μετά από 10 χρόνια κάτι ελπίζουμε, όπως έχει μάθει και το κράτος. Αλλά το βιβλίο εστιάζει στην περίοδο 2015-2022. Τότε λοιπόν που είχαμε εκατοντάδες βάρκες την ημέρα, δεν υπερβάλλω στον αριθμό, σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, και σε έναν τόπο τελείως απροετοίμαστο έφταναν χιλιάδες άνθρωποι αναζητώντας βοήθεια. Πού στήριξη, πού φαγητό, πού να μείνεις, ποιος να σε φροντίσει, ποιος να σε καταγράψει. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Και πώς να φτάσεις από την παραλία της Εφταλούς στην Βόρεια Λέσβο, στη Μυτιλίνη, στο λιμάνι που γινόταν η καταγραφή. 65 χιλιόμετρα με τα πόδια, σε έναν τόπο που δεν ξέρεις. Εκεί λοιπόν βρεθήκαμε για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Κύλησαν τα χρόνια, γεμίσαμε με εμπειρίες και απόγνωση, τολμώ να πω, για όλα αυτά που βλέπαμε. Ήρθε η δομένη λίγο αργότερα, ο Εύρος, το 2020. Όταν βλέπαμε μπροστά μας χιλιάδες ανθρώπους να προσπαθούν να περάσουν στην Ευρώπη πιστεύοντας ότι τα σύνορα έχουν ανοίξει. Και μέσα από όλες αυτές τις ιστορίες και τις εμπειρίες διαπίστωσα ότι χρωστάω. Χρωστάω στους ανθρώπους αυτούς πρώτα απ' όλα, γιατί όπως είπες και εσύ, Ελεονόρα, τώρα σε ένα ρεπορτάζ 2 και 3 λεπτών στην τηλεόραση, τι να προλάβεις να πεις, μένεις στα βασικά. Οπότε λοιπόν κάποια στιγμή ένας φίλος μου πρότεινε να γράψω ένα βιβλίο. Στην αρχή είχα έτσι δισταγμό μεγάλο, γιατί δεν είμαι συγγραφέας και μη συχνά οι δημοσιογράφοι...
1: Παρελθοντικός χρόνος, παρακαλώ.
3: Ναι,
1: okay. Τώρα τι να κάνουμε, είσαι.
3: Τώρα, ναι, πήραμε άλλο δρόμο. Οπότε ήμουν έτσι λίγο διστακτικός, αλλά αποφάσισα να το κάνω. Χαίρομαι που τα μηνύματα που λαμβάνω είναι θετικά. Εκδόσεις Εύμαρος, 6 Νοεμβρίου έχουμε την παρουσίαση.
1: 6 Νοεμβρίου, ωραία.
3: 6 Νοεμβρίου Παρασκευή στο καφέ των εκδόσεων Εύμαρος στην Καλυθέα.
1: Ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος.
3: Ό,τι πρέπει για παρουσιάσεις, έτσι, αγαπησιάρικος και ζεστός.
1: Ναι, έχω βρεθεί σε πολυπληθείς, δε, γιατί υπάρχει ένα φανατικό βιβλιόφιλο κοινό που γνωρίζει το καφέ των εκδόσεων Εύμαρος και το επισκέπτεται πάντα στις βιβλιοπαρουσιάσεις, πόσο περισσότερο που εδώ έχουμε ένα βιβλίο με τρομερές ιστορίες ανθρώπων. Και θέλω να μείνουμε σε αυτό και έτσι να κλείσουμε, Απόστολε, με το ότι αυτές οι ιστορίες αφορούν άπαντες και άπασες. Υπό την έννοια ότι μπορεί να είναι μια περιπέτεια ενός προσφύγου, αλλά ουσιαστικά είναι και οι διαδρομές όλων μας μπροστά σε δυσκολίες ή έχουμε βρεθεί όλοι μπροστά σε τρομερές ανασφάλειες, σε πολύ μεγάλα περάσματα που κάνουμε στη ζωή μας, έτσι.
3: Και εστιάζουμε και στην τοπική κοινωνία, γιατί κάποιοι άνθρωποι έρχονται και κάποιοι άνθρωποι τους υποδέχονται, είτε θέλουν είτε όχι. Οπότε το νόμισμα έχει όπως
1: πάντα
3: δύο.
1: Ποιοι είμαστε, τουλάχιστον τότε. Και βεβαίως το ποιοι είμαστε σήμερα μερικές φορές είναι πραγματικά απογοητευτικό, αλλά καταγράφεται και τι να κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.

0: Λοιπόν, κουμάντου, στα πολύ λίγα λεπτά που απομένουν για να τελειώσει η εβδομάδα σου.
1: Να το πάλι.
0: Ναι. Σου θυμίζω Βασίλη Εξάρχεια.
1: Έχω καλά,
0: έχω team Ορφανίδου, team κουμάντου.
1: Okay. Μετά από πόσο καιρό.
0: Καλά, εντάξει. Και εσύ, εσένα είναι πολύ πληθές, εγώ έχω μόνο τον Βασίλη, πίστεψέ με.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω για πόσο καιρό δεν έχει τον Βασίλη, θα τον πάρω και εγώ. Θα πάρω και τον Βασίλη.
0: Βασίλη, να κάνουμε εκστρατεία, σου παρακαλώ. Λοιπόν, για πάμε να διαβάσουμε κανένα μήνυμα.
1: Λοιπόν, τι να πω, ρε κορίτσια, προφανώς η πλειοψηφία των μηνυμάτων είναι είτε συμμετοχές στους διαγωνισμούς, είτε τώρα σχολιάζουμε τον Κασιδιάρη. Τι να πω, ρε κορίτσια, αντισυστημικός και γυμνασμένος. Στις φωτογραφίες καμαρώνει δίπλα του ένας πιτσιρικάς στην ηλικία των παιδιών μας. Εκεί είναι που χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Θα γίνει τρέντ σε λίγο στα δίκτυα των παιδιών από την Αθανασία.
0: Λοιπόν, πάμε. GA. Γιώργος Παλαιοφάλαιο. Χαίρετε. Προφανώς και είναι εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή και όχι μόνο, αλλά θεωρώ εγκληματική ενέργεια της κυβέρνησης στην εκχωμάτωση και επίστρωση στο έγκλημα των τεμπών. Υποσημείωση, διότι το μήνυμα ήρθε μισθή λίγο πριν τη μία μισή και δεν το είχαμε διαβάσει μέχρι τώρα. Να υποθέσω ότι είστε επιλεκτικοί στα μηνύματα. Όπως καταλαβαίνεις, Γιώργο, εκ του αποτελέσματος, όχι, δεν είμαστε καθόλου επιλεκτικοί στα μηνύματα. Απλά ήταν η επόμενη φουρνιά μηνυμάτων και ποιες είμαστε εμείς εξάλλου που, αν έχεις παρακολουθήσει τις εκπομπές μας, το ζήτημα των τεμπών, η εκχωμάτωση, η επίστρωση και όλα αυτά.
1: Έχουμε ασχοληθεί επανειλημμένα με το θέμα και σίγουρα δεν υπάρχει χαλή για να το βάλουμε από κάτω.
0: Έχουμε κάνει τόσα ρεπορτάζ και έχουμε γίνει τόσο αντιδημοφιλείς εκεί ακριβώς που εστιάζεις, που νομίζω ότι μας αδικεί το σχόλιο σου περί επιλεκτικών μηνυμάτων. Απλά κάνε μία δεύτερη σκέψη, ενθυμούμενος και το δικό μας παρελθόν.

0: Να κάνουμε κλήρωση.
1: Να κάνουμε και σκέφτομαι. Α, αύριο δεν θα έχω κλήρωση. Γιατί έχουμε και με πιάνει και να έχω, διότι δεν μπορώ μόνη μου.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
0: Είναι ο Γιώργος Παριθμός του Λίγησα 39.
1: Και κάπου εδώ, ντάμε σπατή. Τέλος για σήμερα. Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Και Ελευθερία Κουμάντου. Και Μαρία Δασκαλάκη στη ρυθμίση του ήχου. Και Σάββας Κόκκινος στην παραγωγή της εκπομπής. Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Πέμι Παναγωπούλου, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Και σε παρακαλώ, Κουμάντου, θα πω το μήνυμα του Στυλιανού.
0: Ναι.
1: Είναι επιλεκτικά τα ρεπορτάζ σας. Έχετε αποκλείσει τα δραμινά. Με έχουν αποκλείσει με το που λέω κανένα δραμινό. Εδώ πέρα είναι ότι όχι, δεν είναι δραμινά, αλλά είναι αγγλικά. Όχι, παιδιά, δεν είναι αγγλικά. Τα κανονικά αγγλικά έχουν αξάν, έχουν αυτά.
0: Θα επανέλθουν σε λίγο και αυτά, μην ανησυχείτε. Απλώς να βρούμε τα πατήματά μας.
1: Ναι, επιστρέφουμε με δραμινά. Τα έχω βελτιώσει και πάρα πολύ το καλοκαίρι.
0: Αυτό είναι φοβάμαι.
1: Γιατί πήγα δράμα.
0: Αυτό είναι φοβάμαι. Λοιπόν, πάμε. Στέλιος Καραλαμπόπουλος, το δελτίο ειδήσεων μεσημεριανό.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και μόλις ξεκινάει το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2. Κάποια στιγμή εκεί στην κυβέρνηση καλό θα ήταν να αρχίσουν να αναλαμβάνουν τις ευθύνες των λόγων τους και των πράξεών τους και να μην τους φταίει συνέχεια η κακή αντιπολίτευση, οι κακοί δημοσιογράφοι που αναδεικνύουν θέματα αλλά και η συνηθισμένη δικαιολογία περί κοπτοραπτικής. Αναφέρομαι στις δηλώσεις τόσο για το επίδομα ανεργίας κυρίως, όσο και για τον εξορθολογισμό υπερικοπών άλλων παροχών που έχουν ξεσηκώσει έντονες αντιδράσεις τόσο από την αντιπολίτευση, όσο και από κοινωνικούς εταίρους και φορείς, αλλά και στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος. Και στην κυβέρνηση τι κάνουν? Κρύβονται πίσω από το δεν υπόθηκε ακριβώς έτσι, υπήρχε και συνέχεια στη συγκεκριμένη διατύπωση και επιτίθενται μάλιστα στην αντιπολίτευση που δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει εκτός από το να τα βάζει με την κυβέρνηση που αν μη τι άλλο παράγει έργο. Είπαμε όμως, για την ακρίβεια φταίει ο πόλεμος, για τα καύσιμα η διεθνή συγκυρία, για τις δηλώσεις μας οι κοπτοραπτικοί, για τις πλημμύρες η σφοδρότητα των φαινομένων και αυτοί που δεν μας είχαν προειδοποιήσει, για τις φωτιές η κλιματική αλλαγή και πάει λέγοντας. Άντε, το πολύ πολύ να φταίει και ο Χατζηπετρής που τόσο επιτυχημένα έχει τραγουδήσει ο Λουκιανός και τα Ριδόνης. Ποτέ όμως εμείς. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Δασκαλάκη, στην παραγωγή Λίλιαν Ξύλου και Σαβασκόκκινο, στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Αρκουμάνη και Πέμι Παναγοπούλου και στο μικρόφωνο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Κρίσιμη δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή επί των 33 προτινόμενων άρθρων της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, στα ύψη κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης και στην απόψινή ψηφοφορία δεν αναμένεται να υπάρξουν συνενέσεις. Στα κάγκελα, οι δημόσιοι υπάλληλοι κινητοποίησε αυτή την ώρα έξω από τη Βουλή στο πλαίσιο στάσης εργασίας από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου, μαζί τους και φοιτητές που αντιδρούν μεταξύ άλλων για τις φοιτητικές εστίες. Στη φυλακή μετά από μαραθώνιο Θεσσαλονίκης απολογίες, οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη απέρριψαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται καθημερινές οι αποκαλύψεις για λάθη και παραλήψεις που οδήγησαν στο θάνατο τον δημοφιλή τραγουδιστή. Ανοίγει και η βεντάλια των ερευνών της δικαιοσύνης και μπαίνουν πλέον στο κάδρο των ερευνών τα κέντρα που προσφέρουν δίθεν αναγεννητικές θεραπείες, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία ακόμη και τη ζωή των ασθενών. Σε συναγερμό η κυβέρνηση για τις τιμές των καυσίμων, αλλεπάλληλες συσκέψεις για το ενδεχόμενο λήψη και νέων μέτρων, πήρωμα δόν από την αντιπολίτευση για ολιγορία. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent και νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά την απόφαση της Aramco να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου σε ευρωπαϊκά δηληστήρια. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών κατέθεσε ο Δήμαρχος Αθηναίων την έκθεση των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό για πολύ σημαντικό πόρισμα στην έρευνα που εξελίσσεται κανένα λόγο Χάρης Δούκας. Ομιλία Φοντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ένωσης είναι η ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ, αλλά μπορεί επίσης να μοιάζει τόσο ευάλωτη όσο ποτέ, ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν. Και νέες τουρκικές προκλήσεις στην πάγια θέση της Άγκυρας για αποστρατικοποίηση ελληνικών νησιών, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία στις 27 Νοεμβρίου η προθεσμία. Σε επιφυλακή η πολιτική προστασία για την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων σε περιοχές της Ελλάδας και προειδοποίηση για πλημμυρικά φαινόμενα ξεκίνησαν εργασίες αντιπλημμυρικής οράκησης της Αθήνας. Πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη League Face του Europa League στις 10 η εκτός έδρας αναμέτρηση με Διαγγελόνια. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία στην πρωτεύουσα από 18 έως 28 βαθμοί Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Ραντεβού στην επόμενη Βουλή μετά τις εκλογές δίνουν τα κόμματα, καθώς και από την απόψινή ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση στην Ολομέλεια δεν αναμένεται να προκύψουν συνενέσεις στα 33 προς αναθεώρηση άρθρα που έχει προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Η κόντρα των πολιτικών αρχηγών πάντως αναμένεται εφόλης της ύλης στον απόϊχο και των εξαγγελιών των κομμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πριν από λίγο ολοκλήρωσε την ομιλία του ο Πρωθυπουργός. Στο βήμα τώρα βρίσκεται ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ίσως μπορέσουμε να ακούσουμε σε λίγο κάτι. Να πάμε όμως πρώτα στη Βουλή και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ να μας πει περισσότερα. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, θέλω και από εμένα. Ναι, λοιπόν, με επίθεση στο ΠΑΣΟΚ ότι υποτάχθηκε στο τυφλό όχι, στο αμήχανο ναι μεν αλλά, ακόμη και στις προτάσεις με τις οποίες συμφωνούσε ότι έπρεπε να αναθεωρηθούν, ξεκίνησε την ομιλία του κ. Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για αδιέξοδη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και για παράβαση του πνεύματος και του γράμματος του συντάγματος, που ούτως ή άλλως απαιτεί συνενέσεις και στις δύο διαδικασίες της αναθεώρησης.
2: Ναι.
1: Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, έκανε λόγο μάλλον για παραλογισμό ότι τα δύο κόμματα, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, τα οποία θεωρούνται θεσμικά κόμματα, δεν μπορούν να συμφωνήσουν, για παράδειγμα, στο να μην ισχύει καθολικά το δικαίωμα της επιστολικής ψήφου για όλες τις εκλογές, στο να συνδυάζεται η απόδοση και η αμοιβή των δημοσίων υπαλλήλων με την αξιολόγηση ή στο όριμο, όπως είπε, αίτημα της αλλαγής του άρθρου 86, ώστε τα πολιτικά πρόσωπα να ερευνώνται από τη δικαιοσύνη και όχι από τη Βουλή.
0: Ναι.
1: Στόχος μας είναι η χώρα να αποκτήσει ένα σύνταγμα που συμβαδίζει με μια νέα εποχή, είπε ο Κυριακός Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι όποιος πει όχι ή παρόν σήμερα θα έχει στερήσει από τη χώρα να βαδίσει πιο γρήγορα στο αύριο, κατηγορώντας όλη την αντιπολίτευση στο τέλος για επιλογή μηδενισμού των πάντων.
0: Ναι.
1: Αναφέρθηκε στη ΒΕΘ, όπως και αναμενόταν, και στα οικονομικά προγράμματα, κάνοντας μια σύγκριση, μιλώντας για πρόγραμμα αξιοπιστίας της Νέας Δημοκρατίας με ρεαλισμό από τη μία, ενώ από την άλλη είπε διαπιστώθηκε ανακύκλωση ακοστολόγητων αντιφατικών υποσχέσεων με δύο όψεις. Μία του ΠΑΣΟΚ, στη λογική του πάρε κόσμο, και η άλλη όψη της Ελλάς, που επιστρέφει από την αυταπάτη στην απάτη. Δηλαδή έβαλε στο κάδρο και τον κύριο Τσίπρα, παρότι δεν είναι παρόν στη Βουλή. Κατέληξε δε ότι ΠΑΣΟΚ και Ελλάς είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να διαφοροποιηθούν, γιατί έχουν υιοθετήσει, όπως είπε, χειρότερες πρακτικές από το παρελθόν. Έθεσε δίλημα, Στέλιο, για την ΚΑΝ, επόμενη κάλπη. Το δίλημα λοιπόν για τον κύριο Μητσοτάκη είναι ελπίδα ή περιπέτεια. Αυτό είπε θα ισχύσει για τις επόμενες εκλογές.
0: Νομίζω πάντως ότι είναι κάτι στο οποίο θα πιαστεί πλέον από εδώ και πέρα η αντιπολίτευση, γιατί αν λέει ελπίδα ή περιπέτεια, ουσιαστικά η αντιπολίτευση θα απαντήσει πάνω σε αυτό, ότι είτε εμείς ή κανένας, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι, και απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης πριν από λίγο στο σημερινό δίλημα. Αναρωτήθηκε δηλαδή ποια είναι η σημερινή ελπίδα όταν παραμένουμε τελευταίοι ως Ελλάδα στην αγοραστική δύναμη, όταν έχουμε φτάσει στο χείλος του γκρεμού στο στεγαστικό, όταν έχουν καταπατηθεί οι θεσμοί και έχουν γίνει επιθέσεις στις ανεξάρτητες αρχές και παιχνίδια με τη δικαιοσύνη. Στο μόνο που επενδύεται, είπε, είναι στο φόβο. Θέλετε να τρομοκρατήσετε την ελληνική κοινωνία, αλλά η ελληνική κοινωνία θα πάει μπροστά και θα σας στείλει ένα σαφές μήνυμα στις επόμενες εκλογές. Ακολούθως ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, αλλά και για τη στάση του κόμματός του στη συνταγματική αναθεώρηση, λέγοντας ότι ο ΠΑΣΟΚ δεν δίνει λευκή επιταγή στην παρούσα φάση και στην παρούσα κυβέρνηση, και ότι οι όποιες συνενέσεις, αυτό που είπες και εσύ στον πρόλογό σου, Στέλιο, θα διαμορφωθούν στην επόμενη Βουλή μετά τις εκλογές.
0: Η οποία τώρα θα είναι αυτή, η Στέλια, ουσιαστικά θα πάμε στην τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή.
1: Ακριβώς. Και επειδή, όπως αναμένεται, ούτε σήμερα θα έχουμε 180 ψήφους σε καμία από τις προς αναθεώρηση διατάξεις, στην επόμενη Βουλή θα χρειαστεί ευρεία συνένεση με 180 και πάνω από 180 για να μπορέσουν κάποια άρθρα με τα οποία ούτως ή άλλως συμφωνούν και κάποια κόμματα ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, τελικά να αναθεωρηθούν. Ο λόγος που δεν δίνει το ΠΑΣΟΚ συνένεση είναι γιατί θεωρεί ότι αν τώρα δώσει τη συνένεση, μετά η Νέα Δημοκρατία με 151 βουλευτές θα μπορεί να διατυπώσει το κάθε άρθρο όπως εκείνη θέλει.
0: Στέλλα, βλέπω τώρα τον Πρωθυπουργό πάλι να ξαναπαίρνει το λόγο. Για να ακούσουμε τι ακριβώς λέει.
2: Θα υπερψηφίζατε τις αλλαγές για το άρθρο 86 τουλάχιστον, ώστε να μπορείτε εσείς στη συνέχεια ως νέα πλειοψηφία στη Βουλή να το διαμορφώσετε έτσι όπως ακριβώς επιθυμείτε. Μια υπενθύμηση μόνο, το 1999 η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση τότε ψήφισε 83 από τα 86 προτινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα, και αυτό δείχνει τη διαφορά μεταξύ των δύο παρατάξεων, αλλά και τη διαφορά μεταξύ του τότε ΠΑΣΟΚ και του σημερινού. Μία παρατήρηση θέλω να κάνω μόνο, κύριε Πρόεδρε, γιατί το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό. Είπατε, κύριε Ανδρουλάκη, κάτι το οποίο θα μπορούσε να το εκλάβει κανείς και ως εθνικά επικίνδυνο. Πρώτον, είπατε ότι το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Όχι, κύριε Ανδρουλάκη. Το δίλημα στις επόμενες εκλογές, είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος. Και το γεγονός... μπορεί να σας ενοχλεί αυτό το δίλημα, να μην σας κάνει να αισθάνεστε πολύ βολικά, αλλά αυτό είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών. Και το γεγονός ότι εννοείται ότι η κυβέρνηση αυτή επιλέγει να αυξήσει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις για να έχει υποτίθεται κάποια κομματικά ωφέλη, αυτή η θεώρηση, κύριε Ανδρουλάκη, είναι εθνικά επικίνδυνη. Είναι σαν να μας λέτε.
0: Στέλλα, ακούσαμε και ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της δευτερολογίας του Πρωθυπουργού. Ήταν αρκετά πιο έντονος, δεν άκουσα την πρωτολογία, ωστόσο εδώ φάνηκε πολύ πιο έντονος, έτσι.
1: Και μάλλον θα γίνει και ένα πινκ-πονκ, θα το απαντήσει και ο κύριος Ανδρουλάκης. Απλά να διευκρινίσω, το Μητσοτάκη Ερντογάν που ακούσαμε από τον κύριο Μητσοτάκη, το είπε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι θέτει δηλαδή το δίλημα μετά το Μητσοτάκη ή χάος, το Μητσοτάκη ή Ερντογάν, με αφορμή τα όσα είπε ο κύριος Φλωρίδης πριν από λίγες ημέρες στην δημόσια τηλεόραση, ότι δηλαδή αν υπάρχει ακυβερνησία για κάποια περίοδο στην Ελλάδα, τότε είναι πολύ πιθανό να μας κάνουν ντου οι Τούρκοι, οι απέναντι. Απαντούσε σε αυτό δηλαδή ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ακούσαμε, μίλησε και για την αντίφαση του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, στο παρελθόν, το ΠΑΣΟΚ με πρόεδρο τον Ευάγγελο Βενιζέλο είχε συμμετάσχει στην αναθεώρηση, στην προτείνουσα Βουλή. Πράγμα το οποίο δεν συνέβη τώρα με το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία του κ. Ανδρουλάκη. Και νομίζω ότι πια η αντιπαράθεση θα πάει και στα οικονομικά θέλειο, όπως το βλέπω. Γιατί περνάμε και μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στην αρχή, ότι θα είναι ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Και ότι δεν θα έβαζε τη χώρα στην περιπέτεια των εκλογών, ακριβώς γιατί σε αυτή τη φάση, λόγω της συγκυρίας και των πολέμων, δεν θα ήθελε να βάλει το κομματικό του συμφέρον πάνω από το πατριωτικό.
0: Στέλλα, εδώ θα είμαστε και στο 3-4. Οτιδήποτε έχεις και για την οικονομία, θα βγούμε και θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, έξω από την Βουλή έχουν συγκεντρωθεί δημόσιοι υπάλληλοι στο πλαίσιο της πανδημοσιοπαλληλικής τάσης εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη του ωραρίου, ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Να πάμε εκεί να συναντήσουμε τον Μιχάλη Λεγάκη να μας πει περισσότερα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι και εσένα.
3: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Ακριβώς το κάλεσμα ήταν για τις 1 η ώρα και με πόρια οι εργαζόμενοι στο δημόσιο έχουν έρθει στα πλαϊνά της Βουλής. Βασιλής Σοφίας, και για να πούμε για τους φίλους οδηγούς ότι αυτή τη στιγμή είναι κλειστό το ρεύμα της Βασιλής Σοφίας, το νοδικό ρεύμα που πηγαίνει προς το Μέγαρο Μαξίμου. Άρα οι φίλοι οδηγοί να κάνουν λίγο υπομονή λόγω της κίνησης. Να πούμε εδώ τώρα, Στέλιο, ότι το κάλεσμα για τις 1 η ώρα και η σημερινή κινητοποίηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο στάσης εργασίας που έχει κηρύξει η ΑΔΔ στην Αττική από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη λήξη του Δαρίου. Η συγκέντρωση, όπως είπαμε, πραγματοποιήθηκε 1 η ώρα, μας δομεί τη δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή ή τη συνταγματική αναθεώρηση. Βασικό σημείο της μαρτυρίας είναι οι αλλαγές που σύγχρονα δηλαδή αφορούν το καθεστώς των δημόσιων υπαλλήλων και ειδικότερα το ζήτημα της μονιμότητας. Παράλληλα, η συνδικαλιστική οργάνωση θέτει ζητήματα μισθών, εργασιακών δικαιωμάτων, στελέχων των δημόσιων υπηρεσιών, αλλά και τη στήριξη της δημόσιας υγείας και παιδείας. Να πούμε εδώ, Στέλιο, ότι βρίσκονται εργαζόμενοι από διαφορετικούς κλάδους του δημοσίου, ενώ νωρίτερα, πριν λίγη ώρα, υπήρχε και πορεία των φοιτών, συγκέντρωση των φοιτών έξω από το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Έχει καταλήξει εκεί, Μιχάλη, η πορεία, και κάπου διάβασα ότι μήπως έχουν στήσει και αντίσκηνα. Δεν εσύ θα μου πεις πως εκεί, έτσι.
3: Ακριβώς, Στέλιο. Το κάλεσμα των φοιτών ήταν στις 11 η ώρα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών για το θέμα της στέγας. Οι φοιτές στήσανε και 2-3 αντίστοιχα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτή η συγκέντρωση τελείωσε γύρω στο 10.30 και συγκεντρωθήκανε μαζί με τους δημόσιους υπαλλήλους οι φοιτές, ενωθήκανε και κάνανε αυτή τη μικρή πορεία από το μπροστινό μέρος της Βουλής στα πλαϊνά της Βουλής. Κλείνοντας εδώ, θέλω να πούμε ότι αυτή την ώρα, εκτός από τα προβλήματα που υπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας, όλοι οι άλλοι δρόμοι λόγω της πορείας είναι ανοιχτοί.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, τρία σημεία εντοπίζει η ΑΔΔ στην κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, τα οποία, όπως επισημαίνει, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν υπαρκτά προβλήματα, αλλά αντίθετα συνιστούν επίθεση στα δικαιώματα των πολιτών. Να πάμε και στον Δημήτρη Κωστάκο να μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και εσένα.
4: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα λοιπόν με τους εκπροσώπους των εργαζομένων στο δημόσιο, μέσω της αναθεώρησης του άρθρου 16, η κυβέρνηση επιχειρεί την πλήρη εμπορευματοποίηση της παιδείας, αντί να κατοχυρώσει το δικαίωμα όλων των παιδιών στη δωρεάν παιδεία. Επίσης, με την αναθεώρηση του άρθρου 79, επιχειρεί να συνταγματικοποιήσει τα αντιλαϊκά μέτρα και τις μνημονιακές περικοπές των τελευταίων ετών, επιβάλλοντας μόνιμο κόφτη σε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικά δικαιώματα. Τέλος, με την αναθεώρηση του άρθρου 103, επιχειρεί την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, δηλαδή, όπως εξηγούν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, την άρση της ευθύνης του κράτους να στελεχώνει τις δημόσιες υπηρεσίες με μόνιμο προσωπικό, καθώς και τη σύνδεση της εργασίας με την αξιολόγηση και τις πειθαρχικές διώξεις. Στόχος, τονίζουν, είναι ένας υπάλληλος φοβισμένος και υποταγμένος που θα υλοποιεί τις αντιλαϊκές πολιτικές χωρίς αντίρρηση. Επίσης, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων στο δημόσιο θα συνεχιστούν και θα ενταθούν το προσεχές χρονικό διάστημα. Αρχίζει γενομένης από την 5η-1η Οκτωβρίου, οπότε έχει αποφασιστεί πανελλαδική ημέρα δράσης με συγκεντρώσεις για όλους τους κλάδους του δημοσίου, καταλήψεις και κινηματικές δράσεις κάθε μορφής, με αίτημα την ουσιαστική αύξηση μισθών και την επαναφορά των δώρων. Επίσης, η ΑΔΔΗ έχει αποφασίσει την πραγματοποίηση απεργιακής κινητοποίησης εντός του Οκτωβρίου, οπότε και θα προωθηθούν στη Βουλή τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της ΔΕΘ, με προοπτική βέβαια κλιμάκωση των αντιδράσεων σε συντονισμό με τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Και τέλος, θα πραγματοποιηθούν και κινητοποίησεις σε κλαδικό επίπεδο υπό τη συνδικαλιστική ομπρέλα της ΑΔΔΗ.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, Δημήτρη, έτσι. Δεν είναι μόνο συνταγματική αναθεώρηση. Είναι μια βεντάλια ούτως ή άλλως που ανοίγει πλέον από εδώ και πέρα. Είναι οι αυξήσεις και στους συνταξιούχους που δεν κρίνονται αρκετές. Είναι η συζήτηση που έχει ανοίξει και πάνε να την κλείσουν με έναν τρόπο για το επίδομα ανεργίας. Είναι αρκετά πράγματα, έτσι.
4: Ακριβώς. Και σήμερα για το θέμα επανήλθε Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, με τηλεοπτικές συμπληρώσεις, τόνισε ότι η παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου αφορούσε, όπως ο ίδιος είχε επισημάνει, προσωπική του άποψη. Δεν δέχεται την παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου, δέχεται την προσωπική του άποψη, δηλαδή ότι δεν αντανακλά αυτό στην κυβερνητική πολιτική. Υπενθύμησε αυτό που ήδη όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν τονίσει εδώ και οι μέρες, και η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΔΗ και το ΠΑΜΕ και τα εργατικά κέντρα, ότι το επίδομα ανεργίας δεν είναι προνοιακού χαρακτήρα παροχή, δεν αφορά στη στήριξη ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων, προέρχεται από κρατήσεις των εργαζομένων σε περίπτωση ανεργίας, ώστε να μπορούν να καλυφθούν για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Και φυσικά, σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί αυτές οι κρατήσεις, που είναι κρατήσεις από το μισθό, να χορηγούνται στους εργοδότες για να δημιουργούνται θέσεις εργασίας.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι στη φυλακή πλέον και οι δύο γιατροί για το θάνατό του. Στις πολύωρες απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι προσπάθησαν να δικαιολογήσουν τις ενέργειές τους, αρνούμενοι πως οι ίδιοι έκαναν κάποιο λάθος το οποίο οδήγησε στο θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Να πάμε στη Μίνα Μουστάκα, γιατί έχουμε και δικαστικές εξελίξεις. Ας πάμε πρώτα όμως με αυτές τις μαραθώνιες απολογίες. Μίνα, νομίζω ότι 7-8 η ώρα το πρωί πρέπει να πηγαίνει για ύπνο σήμερα,
5: ναι. 7 η ώρα φύγαμε από τα δικαστήρια. Ήταν η ώρα εκείνη που ανακριτή, μετά από ολονύχτιες μαραθώνιες, όπως συνηθίζουμε να λέμε, απολογίες, ακούγοντας και τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, από κοινού με τον εισαγγελέα, τους ανακοίνωσαν ότι είναι προσωρινά κρατούμενοι. Ναι. Δηλαδή ότι σήμερα θα οδηγηθούν στη φυλακή. Τώρα, κατά τη διάρκεια της απολογίας τους, και ο ένας γιατρός και η σύζυγός του αρνήθηκαν το βαρύ κατηγορητήριο που τους αποδίδεται. Να θυμίσουμε ότι αντιμετωπίζουν το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο δια παραλήψεως, δηλαδή οι παραλήψεις τους ήταν δόλο δια παραλήψεως, δηλαδή οι παραλήψεις τους ήταν εκείνες που τους

0: Αθήνα, αλλά έριξαν και ευθύνη στο ΕΚΑΜ,
1: ναι,
0: λέγοντας ότι όταν κλείθηκε δεν μετέφερε με φορείο όπως θα ήταν το αναμενόμενο τον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά με καρέκλα, γεγονός που ισχυρίζονται, έχει ήδη δώσει την απάντηση του ΕΚΑΜ, ότι αυτό διέκοψε την διαδικασία κάρπα που είχαν αρχίσει να υποβάλουν εκείνοι τον Γιώργο Μαζονάκη. Σε κάθε περίπτωση, όλα όσα είπαν, όλα όσα επικαλέστηκαν, και σε ό,τι αφορά τις φωτογραφίες που έστειλαν και σε ό,τι αφορά τους συναγερμούς που χτύπησε το μηχάνημα, όπου θεώρησαν ότι είναι για ίσονο σημασία περιστατικά, όλα αυτά δεν έπειθαν. Και δεν έπειθαν γιατί, όπως είπαμε, αυτό που μέτρησε ήταν οι παραλήψεις που έκαναν. Το γεγονός επίσης ότι γνώριζαν ότι έκαναν μια ιατρική πράξη παράνομη σε έναν χώρο δηλαδή που δεν επιτρεπόταν. Και βεβαίως από εκεί και πέρα και η προσπάθεια που έκαναν για να αποκρύψουν τα στοιχεία και να παραπλανήσουν βεβαίως τις αρχές με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Τώρα από την πλευρά τους, ήδη ο δικηγόρος τους, ο σύμβολος υπεράσπισης τους, ο κύριος Αγαπηνός, μαθαίνουμε ότι θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, θεωρώντας ότι είναι και ανεπιολόγητη η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μια προσφυγή που θα κριθεί βεβαίως εν καιρό από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, μέχρι να δούμε αν έχουν ενδιαφέρον κάποια καινούργια στοιχεία.
1: Και τώρα λοιπόν, και εσύ, στο φόντο αυτό, έρχεται λοιπόν η δικαιοσύνη να πάρει νέες πρωτοβουλίες, έτσι.
0: Διότι φαίνεται ότι η τραγική κατάληξη του δημοφιλούς καλλιτέχνη, του Γιώργου Μαζονάκη, ανοίγει πια όχι μόνο μια μεγάλη συζήτηση, αλλά για μια μεγάλη εισαγγελική έρευνα. Και έτσι πια θα ελεγχθούν η λειτουργία συγκεκριμένων ιατρείων και κλινικών κέντρων ευεξίας μακροζωίας, αλλά κυρίως ο τρόπος με τον οποίο αρμόδιοι ελεγχτικοί μηχανισμοί άσκησαν τον προβλεπόμενο έλεγχο. Ο προϊστάμενος της Εγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας λοιπόν, ο κ. Αριστίδης Κορέας, έδωσε σήμερα, μετά από όλα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, κατεπίγουσα εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, στο πλαίσιο της οποίας θα διερευνηθούν και τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, αλλά και άλλων αρμοδίων φορέων ελέγχου, σε σχέση πρώτα απ' όλα με τη λειτουργία αυτού του ιατρείου στο Κολωνάκι, αλλά θα μπουν πια στο μικροσκόπιο των δικαστικών αρχών και αντίστοιχα κέντρα ευζοίας και, που προσέφεραν τις κυρίως λεγόμενες αναγεννητικές ή άλλες θεραπείες. Να σου πω ότι θα ξεκινήσει η έρευνα αυτή, όπως μαθαίνουμε, με καταθέσεις από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, ώστε να τεθεί το πλαίσιο. Το ερευνόμενο αδίκημα, το πρώτο τουλάχιστον, είναι αυτό της παράβασης καθήκοντος. Και μιλάμε τώρα ότι βρισκόμαστε σε μια καινούργια έρευνα που δεν γνωρίζουμε
1: ούτε
0: τα αποτελέσματα,
1: και τι θα φέρει,
0: ούτε
1: τι
0: το εύρος της,
1: ακριβώς.
0: Και ούτε ποιος θα φέρει αντιμέτωπους με τη δικαιοσύνη.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι μια ακόμα περίπτωση, έχουμε δει και άλλες περιπτώσεις σε άλλα επίπεδα της ζωής μας, που ένα τραγικό
1: γεγονός. Αυτό ήθελα να σου πω, Μίνα. Έπρεπε να γίνει ένα τραγικό γεγονός.
0: Και οι ελεγκτικές να τρέχουν πίσω από το γεγονός αυτό για να αναδείξουν κενά, αστοχίες και ελλείψεις που στήθηκαν για μία ακόμα φορά ανθρώπινη ζωή.
1: Οι έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται πριν και όχι αφού χάσει τη ζωή του κάποιος, όποιος Μαζονάκης. Έτσι έτυχε να είναι αυτή τη στιγμή ο Γιώργος Μαζονάκης που ήταν και γνωστός. Αν ήταν κάποιος άγνωστος, θα βλέπαμε αν θα πήγαινε έτσι η συζήτηση, Μίνα, πάντως.
0: Ναι, αυτό θέλω να σου πω ότι είναι κάτι που έχω ακούσει να ρωτούν, να προβληματίζονται ή να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης σε αρκετά πηγαδάκια εδώ στα δικαστήρια αυτές τις μέρες, ότι ίσως αν ήταν κάποιος άλλος να μην είχε λάβει αυτή την έκταση η πολύ πολύ σοβαρή αυτή υπόθεση, γιατί μιλάμε για ιατρικές πράξεις που δεν θα έπρεπε να γίνονται σε ιατρείο και που, όπως αποδείχθηκε, θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο την υγεία, αλλά είναι ικανές να θέσουν σε κίνδυνο και τη ζωή ενός ασθενούς.
1: Μίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και μετά από σένα να πάμε στην Ελένα Μπρεγιανή για να συζητήσουμε γι' αυτό ακριβώς το νέο τοπίο στους ελέγχους των ιδιωτικών ιατρίων και των δομών υγείας που έρχεται, που θα το βρούμε μπροστά μας. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από εμένα, Στέλιο, κυρίες και κύριοι. Μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η υπόθεση αυτή έχει ανοίξει, Στέλιο, έναν

0: ευρύτερο δημόσιο διάλογο για τις λεγόμενες γκρίζες ζώνες στην ιδιωτική υγεία, καθώς και για το κατά πόσο οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται σήμερα μπορούν να διασφαλίσουν ότι ένα ιατρείο συνεχίζει να λειτουργεί στην πράξη σύμφωνα με την άδεια που έχει λάβει. Στο μικροσκόπιο λοιπόν βρίσκονται πλέον όχι μόνο οι συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε ένα χώρο, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αυτές διαφημίζονται, η επιστημονική τους τεκμηρίωση, η ειδικότητα και η εκπαίδευση των γιατρών που τις πραγματοποιούν, ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται και κυρίως τέλειο η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σε περίπτωση σοβαρής επιπλοκής. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος παρενέβη ζητώντας από το Υπουργείο Υγείας και τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας να εντείνουν τους ελέγχους στις διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών, θεραπείων και προϊόντων υγείας, ο οποίος κάνει λόγο για ανησυχητικές πλέον διαστάσεις της παραπλανητικής διαφήμισης στο χώρο της υγείας. Το μήνυμα ουσιαστικά του συλλόγου είναι ότι η αγωνία των ασθενών και των οικογενειών τους, ο φόβος απέναντι σε σοβαρές ασθένειες, αλλά και η επιθυμία για νεότητα δεν μπορεί να μετατρέπονται σε εργαλείο εμπορικής εκμετάλλευσης, και γι' αυτό το λόγο ζητά από τον Υπουργό Υγείας τη συνδρομή των ελεκτικών μηχανισμών του Υπουργείου προς τους ιατρικούς συλλόγους, ώστε να ενισχυθεί η δυνατότητα αυτή του ελέγχου. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών από την πλευρά του, με πληθώρα να σας πω ανακοινώσεων τις τελευταίες ημέρες, γνωστοποιεί τις παρεμβάσεις που έχει κάνει μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι γνωστές, κλιμάκιο πραγματοποίησε αυτοψία, επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο ιατρείο έχει ελεγχθεί 3 φορές με τελευταία τον Νοέμβριο του 2025, χωρίς όμως να βρεθούν τα συγκεκριμένα μηχανήματα.
1: Οπότε ό,τι έγινε, έγινε μετά το 25, ας πούμε, σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
0: Θεωρούν ότι όσες φορές πήγαν να ελεγχθούν από το αποκλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου, δεν βρέθηκαν, ενδεχομένως να ήταν και εκτός του ιατρείου, να τα είχαν βγάλει σε ένα μπαλκόνι. Μάλιστα. Εδώ βέβαια έχουμε και μία διαφοροποίηση, να ανοίξω μια παρένθεση και να σας πω, διότι σε δημόσιες δηλώσεις ο πολύ γνωστός πλαστικός χειρουργός κύριος Λύρας, είναι και μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, είπε στέλιο νωρίτερα το πρωί ότι οι ελεγκτές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών πηγαίνουν κατόπιν ραντεβού να ελέγξουν τα ιατρία.
1: Ωραία.
0: Και όχι, δεν κάνουν ευνηδιαστικές ελέγχους που μέχρι σήμερα γνωρίζαμε και από τα χείλη του κυρίου Γιώργου Πατούλη ότι πηγαίνουν ευνηδιαστικά. Ο κύριος Λύρας λοιπόν διαχώρισε τη θέση του και είπε ότι γίνονται κατόπιν ραντεβού. Πάντως να σας πω ότι νωρίτερα το πρωί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έδωσε στοιχεία για τους ελέγχους που πραγματοποιεί στους φορείς της περιοχής ευθύνης του, και σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία περισσότερες από 200 καταγγελίες εις βάρος γιατρών έχουν δεχτεί την τελευταία δεκαετία. Από το 2020 τώρα έως σήμερα έχει επιβάλει, όπως ανέφερε, χρηματικές κυρώσεις ή έχει αφαιρέσει προσωρινά την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε 43 γιατρούς. Συνολικά, πηγαίνοντας λίγο πιο πίσω, την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έχουν διενεργηθεί αυτεπακέλτως περισσότερες από 4.100 επανέλεγχοι σε ιδιωτικούς φορείς. Όλο αυτό λοιπόν το θέμα, όλο αυτό το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει, γι' αυτό όλο το πλαίσιο μίλησε και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως προανήγγειλε, το Υπουργείο θα συγκροτήσει επιτροπή η οποία θα εξετάσει τις προτάσεις των ειδικών και στη συνέχεια αυτές θα τεθούν στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας προκειμένου να διαμορφωθεί ένα καινούριο πλαίσιο. Η παρέμβαση αυτή αφορά κάτι ευρύτερο από την υπόθεση του συγκεκριμένου ιατρείου. Το Υπουργείο επιχειρεί να συγκεντρώσει σε ένα ενιαίο πλαίσιο κανόνες που σήμερα βρίσκονται διάσπαρτοι, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την λέξη, σε διαφορετικές διατάξεις. Και ένα από τα μέτρα που προανήγγειλε ο Υπουργός είναι η δημιουργία μιας ειδικής εφαρμογής. Ναι. Τι είναι αυτή η ειδική εφαρμογή? Θα υπάρχει ένα ειδικό app μέσω του οποίου ο πολίτης θα μπορεί, σκανάροντας ένα κωδικό QR στην είσοδο ενός ιατρείου, να βλέπει την άδεια της συγκεκριμένης δομής αλλά και τις πράξεις για τις οποίες είναι αδειοδοτημένη αυτή η δομή. Mm-hmm. Η λογική πίσω από αυτό το μέτρο είναι να μεταφερθεί ένα μέρος του ελέγχου και στον ίδιο το πολίτη, δηλαδή πριν προχωρήσει σε μια θεραπεία ή μια ιατρική πράξη, να μπορεί να διαπιστώνει εάν αυτή περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες για τις οποίες έχει λάβει άδεια ο συγκεκριμένος χώρος.
1: Πάντως να πετάμε τον μπαλάκι στους πολίτες πάλι, Έλενα, και να λέμε πάρε και εσύ, ανέλαβε και εσύ την ευθύνη. Ο Υπουργός Υγείας πρέπει να κάνει, να νομοθετήσει αυτά που πρέπει και μετά οι πολίτες να λάβουν την υπόλοιπη ευθύνη, έτσι.
0: Έτσι είναι, και οι ιατρικοί σύλλογοι, Στέλιο, επισημαίνουν ότι ένα σημαντικό μέρος της προώθησης όλων αυτών των υπηρεσιών έχουν πλέον μεταφερθεί στους ίδιους τους πολίτες, που πρέπει οι ίδιοι να γίνουν αστυνομικοί και επιθεωρητές στην κατάσταση που επικρατεί σε αυτά τα κέντρα.
1: Έλενα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας. Έχει δημιουργηθεί ένας πονοκέφαλος στην κυβέρνηση από το ράλι τιμών στις τιμές των καυσίμων, καθώς προδιαγράφουν έναν ακόμη δύσκολο χειμώνα για τα νοικοκυριά. Είναι συνεχείς οι σκέψεις και εξετάζονται νέες παρεμβάσεις. Να πάμε λοιπόν στον Απόστολο Χονδρόπουλο να μας περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, καλό μεσημέρι σε και όλους. Είναι πράγματι, όπως είπες, συνεχίσει οι συσκέψεις για τα ζητήματα αυτά το τελευταίο διάστημα, και το απόγευμα, λένε οι πληροφορίες, θα γίνει άλλη μία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως λένε από το Μέγαρο Μαξίμου, αυτό γίνεται εδώ και καιρό, σε εβδομαδιαία βάση, και η σημερινή, όπως και οι προηγούμενες, είναι συσκέψεις παρακολούθησης της κατάστασης και αξιολόγησης των δεδομένων, όχι λήψης αποφάσεων. Οι αποφάσεις θα ληφθούν, Στέλιο, προς τα τέλη του μήνα.
1: Ναι, γιατί ας πούμε έχουμε τις αποφάσεις που ήδη τρέχουν και τα μέτρα που ήδη τρέχουν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Το θέμα είναι, Απόστολε, ότι άμα πάνε να ανοίξει κανένα πετρέλαιο θέρμανση στο 1,90, να μην τρέχουμε πάλι τελευταία ώρα να αναλαμβάνουμε μέτρα.
2: Ναι, αυτό είναι περίπου κάτι λιγότερο από ένα μήνα που θα ανοίξει το σύστημα για την προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης. Μέχρι τα τέλη του μήνα από την κυβέρνηση αυτό διαμηνύεται, ότι θα έχουν ληφθεί οι αποφάσεις.
1: Ναι.
2: Είναι μια εφεδρεία, όπως λένε από την κυβέρνηση, που υπάρχει. Θυμόμαστε όταν είχαν ανακοινωθεί και τα προηγούμενα μέτρα, Στέλιο, ότι τότε είχαν μιλήσει από το Μέγαρο Μαξίμου για ένα δημοσιονομικό χώρο γύρω στα 250 εκατομμύρια.
1: Έτσι.
2: Για οτιδήποτε, για έκτακτες καταστάσεις που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν εντός του 2026. Ο κ. Μαρινάκης χθες βράδυ σε συνέντευξή του προσδιορίζει αυτή τη στιγμή τον χώρο που υπάρχει περίπου στα 200 εκατομμύρια, που απέναντι να ενεργηθούν θα μπορούσαν να διατεθούν για την στήριξη απέναντι σε αυτή την κατάσταση με τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Αλλά βέβαια σε συνάρτηση, όπως είπε για μία ακόμη φορά, με τη συνολική απόδοση της οικονομίας μέχρι το τέλος του χρόνου. Θα έλεγε κανείς ότι και ο κ. Μητσοτάκης νωρίτερα στην ομιλία του Βουλή άφησε και αυτός να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση θα παρέμβει όποτε κρίνει ότι χρειάζεται, λέγοντας για επιστροφή του ως μερίματος ανάπτυξης του ωφέλους που υπάρχει από μια οικονομική πολιτική η οποία αποδίδει. Να σου πω επίσης, ολοκληρώνοντας, ότι πιθανότατα να έχουμε έτσι ένα πιο συγκεκριμένο στίγμα από πλευράς του Πρωθυπουργού και αύριο στην συνέντευξη που, όπως πληροφορούμαστε, προγραμματίζεται τηλεοπτική συνέντευξη. Ενδεχομένως εκεί να έχουμε έτσι ένα στίγμα πιο συγκεκριμένο από την πλευρά του και για το θέμα αυτό. Πιθανότατα, να σου πω κλείνοντας, και για το ζήτημα που συνεχίζει να κυριαρχεί στο δημόσιο διάλογο.
1: Πες μου για το επίδομα ανεργίας.
2: Ακριβώς.
1: Εδώ τώρα, Απόστολε, δεν έχει κάτσει καθόλου ο θόρυβος. Είχαμε δηλώσει σήμερα και του Υφυπουργού Οικονομικών, του κ. Μαρκόπουλου, εδώ στην Αθήνα 1984, προσωπικές θέσεις δηλώσει του κ. Μαρινάκη. Δηλαδή, πραγματικά, για να δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός επ' αυτού.
2: Ακριβώς επειδή το θέμα έχει αποκτήσει μια τέτοια δυναμική, και πλέον όχι, δεν είναι μόνο η κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση, είναι από το εσωτερικό της κυβέρνησης. Υπάρχουν και στελέχη τα οποία διαφοροποιούνται και τονίζουν ότι είναι οι προσωπικές απόψεις του κ. Μαρινάκη. Κάτι βεβαίως που λέει και ο ίδιος ο κ. Μαρινάκη. Από την άλλη υπάρχουν και στελέχη του κυβερνώντος κόμματος τα οποία με αφορμή τις δηλώσεις του κυρίου Μαρινάκη βάζουν στην ατζέντα τη συζήτηση το ζητώ του εξορθολογισμού των επιδομάτων.
1: Άλλων παροχών, έτσι,
2: ακριβώς. Όλο αυτό δημιουργεί ένα κλίμα και έχω την αίσθηση ότι καθίσταται περίπου μονόδρομο για τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Να ερωτηθεί και να απαντήσει με έναν τρόπο.
2: Να απαντήσει και να προσπαθήσει να κλείσει αυτό το θέμα.
1: Απόστολε, σε ευχαριστώ πολύ. Να πάμε τώρα με τη βοήθεια του Θάνου Πασχάλη να δούμε ποια είναι τα σενάρια που εξετάζουν στην κυβέρνηση για τα νέα μέτρα με φόντο και το ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων. Θάνο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Τα σενάρια τα οποία αναμένεται, όπως ανέφερε και ο Απόστολος, να εξεταστούν προς το τέλος του μηνά.
1: Έτσι.
3: Για να έχουν και ποια η κυβέρνηση, το Υπουργείο Οικονομικών, θέλει να έχει και μια σαφή εικόνα για τα δεδομένα όπως θα διαμορφωθούν τότε. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει μια δυναμική στην εξέλιξη των δεδομένων. Τώρα είναι τρομακτικά ανωδική.
1: Μην είναι και πιο ανωδική, άμα συνεχίσουν έτσι τα
3: μπορεί
1: πράγματα.
3: Μπορεί να βρεθεί ακόμη πιο ανωδική. Ακριβώς. Έχει να κάνει καθαρά και με τον πόλεμο τώρα, με τους Χούθη εκεί με τους, με τη Σαουδική Αραβία. Έχει να κάνει με τα στενά του Ορμούζ, έχει να κάνει ακόμη και με τη Ρωσία-Ουκρανία, το αν τελικώς, παρότι υπόθηκε από πλευράς Τραμπ ότι θα σταματήσουν οι επιθέσεις στις ενεργειακές εγκαταστάσεις και τις υποδομές των δύο χωρών, παρόλα αυτά συνεχίζονται, που σημαίνει δηλαδή το πετρέλαιο πλέον υπάρχει μειωμένη πλέον προσφορά, η παγκόσμια προσφορά, η ζήτηση παραμένει πολύ υψηλή και καταλαβαίνεις είναι αυτονόητο ότι οι διεθνείς τιμές θα πάρουν την ανηφόρα. Τώρα από πλευράς η κυβέρνηση τι εξετάζεται. Να λάβουμε υπόψη μας ότι πέρυσι την χειμερινή σεζόν 25-26 η επιδότηση στο επίδομα θέρμανσης κυμαίνονταν από 100 έως 800 ευρώ για τους περισσότερους από το 1,2 εκατομμύρια που ήταν πέρυσι δικαιούχοι και είχε φτάσει μέχρι τα 1.200 ευρώ αλλά αφορούσε δικαιούχους που διαμένουν σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, δηλαδή έχουν πολύ ψυχρό, πολύ ψυχρές κλιματικές συνθήκες επικρατούν εκεί.
1: Εκεί προς Φλόρινα, Κοζάνη, όλα αυτά τα μέρη από εκεί πάνω, έτσι.
3: Και βέβαια και σε συνάρτηση και με τα εξαρτώμενα τέχνα. Αυτοί ήταν οι δύο κύριες προϋποθέσεις. Τώρα, εφόσον η τιμή διάθεσης διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, από πλευράς κυβέρνησης εξετάζονται τα εξής μέτρα. Το πιθανότερο είναι να υπάρξει μια αναπροσαρμογή της επιδότησης, άγνωστο μέχρι ποιο βαθμό, ανάλογα και με τα δημοσιονομικά δεδομένα, είναι 200 εκατομμύρια ευρώ, όπως ανέφερε και ο κ. Μαρινάκης, τα αποθέματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φέτος μόνο, για το 2026 και 2027, για τη νέα χειμερινή σεζόν. Αυτό πώς θα γίνει, θα μπορεί να γίνει με αναπροσαρμογή των εισοδηματικών κριτηρίων που ισχύουν για την επιδότηση είτε για το πετρέλαιο θέρμασης είτε για την επιδότηση που έχει να κάνει με τους δικαιούχους που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο και φυσικά και για τους δικαιούχους που χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί και αυτοί επιδοτούνται.
1: Έτσι.
3: Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει λοιπόν όπως είπα με τα εισοδηματικά κριτήρια, άρα δηλαδή σημαίνει ότι θα αυξηθεί η περίμετρος των δικαιούχων. Έχει να κάνει επίσης με τους εντελεστές που λαμβάνουν υπόψη τις κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής και αυτό ώστε να ενισχυθούν κυρίως τα νοικοκυριά που επιβαρύνονται περισσότερο. Αυτό είναι το βασικότερο σενάριο.
1: Ωραία.
3: Ένα δεύτερο μέτρο θα ζητηθεί από μέρος των δύο διελιστηρίων να υπάρξει μια κάλυψη κατά ένα μέρος, πώς θα γίνει αυτό, όπως συνέβη με το πετρέλαιο κίνηση να συμβεί και με το επιδότηση του πετρελαίου θέρμασης, να καλυφθεί κατά ένα μέρος το δημοσιονομικό κόστος της επιδότησης, έστω για κάποιους μήνες μέσα στη χειμερινή σεζόν. Και βέβαια υπάρχει μια πρόταση από παράγοντες της αγοράς καυσίμων που ζητούν να υπάρξει απευθείας επιδότηση στην Αντλία, όπως ισχύει ήδη για το πετρέλαιο κίνησης, αλλά είναι μια πρόταση που μάλλον απορρίπτεται από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, καθώς όπως λένε, αυτό οδηγεί εμέσως και στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμασης, ακόμα και στους έχοντες.
1: Μάλιστα. Θάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είναι η ώρα να βγούμε εκτός των συνόρων με τη βοήθεια της Αθηνάς Κορλίρα. Αθηνά, στον επόμενο τόνο η τιμή του πετρελαίου Brent θα είναι 108 δολάρια το βαρέλι. Έτσι.
4: Και μην είναι και περισσότερο στον επόμενο τόνο, γιατί κάπου εκεί κοντά είναι αυτή τη στιγμή. Να το πιάσουμε από εκεί που το άφησε ο καλός συνάδελφος ο Θάνος Κασίδης, λέγοντας ότι εκεί που λέγαμε ότι θα σταματήσουν οι επιθέσεις ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή. Δεν έχουμε καθόλου αυτή την εικόνα.
1: Έτσι.
4: Βεβαίως το επίκεντρο του ενδιαφέροντος είναι στις επιθέσεις που έχουν κάνει οι αντάρτες Χούθη αυτές τις ημέρες. Έτσι λοιπόν υπάρχουν νέες πιέσεις στην αγορά πετρελαίου. Λέγαμε για την διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία που επιτέθηκαν οι αντάρτες Χούθη. Ο αγωγός φαίνεται ότι έχει πάθει ζημιά σε αρκετά σημεία του. Οι φόβοι βεβαίως εντάθηκαν εχθές μετά και από την απόφαση της μεγάλης πετρελαϊκής εταιρείας της Αράμκο να ακυρώσει και προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου σε αρκετά ευρωπαϊκά δηληστήρια που ήταν προγραμματισμένο να φορτωθούν στα τέλη του μήνα. Και βεβαίως μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη ανεστάλληκε η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού, είναι ένα από τα πολύ μεγάλα λιμάνια στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ προσπάθησε να καθησυχάσει τις αγορές λέγοντας ότι η εκτίμησή του είναι ότι το κλείσιμο του αγωγού θα κρατήσει μερικές ημέρες, προσθέτοντας ότι η Σαουδική Αραβία παίρνει μέτρα για να διοχετεύσει περισσότερο πετρέλαιο μέσω του στενοδορμούς, όπου εκεί θα βοηθήσει και ο Αμερικανικός στρατός στο να μπορούν να περνάνε τα πλοία χωρίς πρόβλημα. Ωστόσο υπάρχει και ένας προβληματισμός και από τη διακοπή λειτουργίας πετρελαιοπηγών στη Λιβύη. Εκεί υπάρχει μια βαλβίδα αγωγού μεταφοράς αργού που έχει κλείσει, με την κρατική εταιρεία να προειδοποιεί ότι ενδεχομένως η παραγωγή να σταματήσει σε αρκετά κοιτάσματα λόγω ανωτέρας βίας. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτό το ενεργειακό σοκ και αυτή την μεγάλη άνοδο στη τιμή του πετρελαίου.
1: Σε όλα αυτά αναφέρθηκε καθόλου σήμερα η κυρία Φοντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ήταν σε διαφορετικό πλάνο και σε διαφορετικό ύφος η ομιλία που έκανε?
4: Ήταν αρκετά διαφορετική. Βεβαίως αναφέρθηκε στην κρίση, αναφέρθηκε σε όλες τις κρίσεις και στον πόλεμο που είναι στην Ουκρανία και στην κρίση στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο επικεντρώθηκε περισσότερο σε άλλου είδους πράγματα, όπως είναι η συμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά, λέγοντας ότι έχουμε κοινούς στόχους, κοινή αντίληψη, είμαστε δύο δημοκρατικοί, πρεσβεύουμε όλη την δημοκρατία. Έτσι λοιπόν, αν θέλεις, άνοιξε την πόρτα για μια καλύτερη εταιρική σχέση με τον Καναδά. Με τον Καναδά που από την άλλη έχει κήρυξει έναν πόλεμο σε αυτόν τον Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα πώς ακριβώς θα αντιδράσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτές τις ανακοινώσεις της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ή και αν υπάρξουν συμφωνίες σε πολλαπλά επίπεδα, κυρίως βέβαια σε αναπτυξιακές συμφωνίες με τον Καναδά, θα το δούμε στην πορεία.
1: Αθηνά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πίσω στα δικά μας και πάλι, νέες εσωκομματικές φορτούνες στο Πασόκ από την τοποθέτηση του βουλευτή Απόστολου Πάνα, ο οποίος μίλησε για πολιτικές και προγραμματικές συγκλίσεις μεταξύ Πασόκ και Ελλάς. Περισσότερα θα μας πει ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος. Για πάμε, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Πράγματι δημιούργησε μια εσωτερική αναταραχή, θα λέγαμε, στο Πασόκ και συγκεκριμένη τοποθέτηση. Και κυρίως θέλω, γιατί αυτή έρχεται λίγο μετά την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ και την παρουσία του συνολικά και στη συνέντευξη τύπου, όπου εκεί ξεκαθάρισε ότι στόχος του Πασόκ είναι η νίκη στις επόμενες εθνικές εκλογές και απέκλεισε κάθε συνεργασία με οποιοδήποτε κόμμα, αφού θεωρεί ότι το Πασόκ μπορεί να έρθει πρώτο κόμμα. Τώρα ο κύριος Πάνας στις δηλώσεις του ανέφερε ότι βλέπει ότι η Ελλάδα είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Οι συνεργασίες προέρχονται, είπε, από το πολιτικό και ιδεολογικό υπόβαθρο, αλλά και από το προγραμματικό πλαίσιο, και μάλιστα έκανε και ένα βήμα παραπέρα, θα λέγαμε, σημειώνοντας ότι αυτά τα πράγματα καλύπτονται μέσα από μια πολιτική πλατφόρμα και αν αυτή υπάρξει σύγκληση, τότε μπορούν να γίνουν. Η δική μου άποψη, είπε χαρακτηριστικά, είναι ότι αυτά που έχω ακούσει μέχρι τώρα και σε πολιτικό πλαίσιο αλλά και σε προγραμματικό επίπεδο της ΔΕΘ, βλέπω ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία συγκρίνουν. Όπως καταλαβαίνεις, η αντίδραση Χαριλατρικού ήταν άμεση. Έσπευσε να χαρακτηρίσει προσωπικές τις απόψεις του Απόστολου Πάνα και ξεκαθάρισε μάλιστα ότι η σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα την εκφράζει μόνο ένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, γιατί ο κύριος Πάνας είχε σημειώσει ότι κόμμα της σοσιαλδημοκρατίας είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ και ότι η Χαριλάου Κούπη επιχείρησε να λύσει και αυτό το θέμα.
1: Γιατί είχαμε και μια τοποθέτηση της κυρίας Αναστασίου πριν από λίγο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως δεν είναι ένα κόμμα με το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε προγραμματικά, είπε στον Α, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
5: Ναι, ναι, σωστά. Όμως σε κάθε περίπτωση Πασόκ θέλει να κλείσει εδώ αυτή την ιστορία. Μάλιστα. Δεν θέλει να ανοίξει ένα πεδίο γιατί είναι και ένα πεδίο που βοηθάει την κυβέρνηση να ασκήσει αντιπολίτευση, να επιτεθεί στο Πασόκ και να το κατηγορήσει ότι ήδη υπάρχει προγραμματική σύγκληση με τον κύριο Τσίπρα. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θέλουν να κλείσουν εδώ αυτή τη συζήτηση στη Χαριλαίου Τρικούπη και δεν θα δώσουν συνέχεια. Ωστόσο, όσο πλησιάζουμε προς τις κάλπες, είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν ανάλογες τοποθετήσεις και από στελέχη της Ελλάδας αλλά και από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, και θα πρέπει και οι ηγεσίες των δύο κομμάτων να δουν πώς θα τις αντιμετωπίσουν στο άμεσο μέλλον.
1: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε δύο παράλληλα πολιτικά μέτωπα επιχειρεί να ανεβάσει την ένταση το επόμενο διάστημα Δημήτρης Κουτσούμπας απέναντι στην κυβέρνηση με αιχμή την ακρίβεια και τις συμπίεσεις του λαϊκού εισοδήματος, αλλά και απέναντι στις υπόλοιπες δυνάμεις που κινούνται στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης. Ο Κώστας Κορέλης θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Μετά την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ δείχνει ότι θέλει να κρατήσει ψηλά στην πολιτική ατζέντα την καθημερινότητα των οικοκυριών, μισθή, συντάξεις, τρόφιμα, ενέργεια, καύσιμα και φορολογία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης με το Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Κουτσούμπας έχει ήδη χαρακτηρίσει τα κυβερνητικά μέτρα ανεπαρκή, ενώ από τη ΔΕΘ ζήτησε άμεση ενίσχυση μισθών και συντάξεων. Το ΚΚΕ επαναφέρει παράλληλα τις προτάσεις του για κατάργηση του ΦΠΑ σε βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης και των ειδικών φόρων στην ενέργεια. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο μέτωπο, περισσότερο επιδιώκει να διαφοροποιήσει καθαρά τη δική του πολιτική πρόταση από τις άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα από όσες διεκδικούν ακροατήριο στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Και κλείνοντας να πούμε ότι το μήνυμα Κουτσούμπα είναι ότι το ΚΚΕ δεν ενδιαφέρεται για σενάρια ανασύνθεσης ή κυβερνητικών συνεργασιών στο υπάρχον πλαίσιο, αλλά προβάλλει τη δική του πρόταση για εργατική λαϊκή εξουσία. Στέλιο.
1: Κώστα, σας ευχαριστώ πολύ. Να αλλάξουμε θέμα και να έρθουμε σε δημοτικό περιβάλλον. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατέθεσε ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας την έκθεση των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό, ζητώντας να ληφθούν υπόψη τα νέα στοιχεία στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Να πάμε στο Μιχάλη Λεγάκη να μας πει περισσότερα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι και πάλι.
7: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Και πάλι, λίγο μετά τις 10 το πρωί, ο Δήμος Αθηνών Χάρης Δούκας πέρασε το κατόφλι της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και κατέθεσε το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης, ζητώντας να ληφθούν υπόψη τα νέα στοιχεία στο πλαίσιο της κρατικής έρευνας που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Ο Δήμος Αθηνών Χάρης Δούκας, εξερχόμενος από την Εισαγγελία, τόνισε ότι η έκθεση διαδράστηκε άμεσα, καθώς, όπως είπε, τα διαθέσιμα δεδομένα εντείνουν την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα των ίδιων των κατοίκων. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, στην έκθεση καταγράφονται καθυζήσεις ως και 4 φορές πάνω από το κανονικό, ενώ υπάρχουν κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα, γεγονός που συνδέεται με υψηλό επίπεδο διακυβέρνησης. Ο ίδιος ο Δήμαρχος τόνισε ότι η συγκεκριμένη έκθεση αφορά 14 πολυκατοικίες, ενώ ο συνολικός αριθμός των κτιρίων που έχουν εντοπιστεί ανέρχεται περίπου στα 24 κτίρια. Για 2 από τα 14 κτίρια έχουμε στείλει, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Να τονίσουμε εδώ, Στέλιο, ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει τοποθετήσει 3 αιτήματα. Έχει αναθετήσει σε 3 βήματα που πρέπει να γίνουν τις επόμενες εβδομάδες.
1: Ναι.
7: Πρώτον, να δοθούν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα για τις πολυκατοικίες αλλά και για το μετρό, προκειμένου να δουν τα αίτια του προβλήματος, να πραγματοποιηθεί στατικός έλεγχος σε όλα τα κτίρια ώστε να περιοριστεί η αβεβαιότητα των κατοίκων, να υπάρξουν αποκαταστάσεις των ζημιών όπου αυτές διαπιστωθούν με ευθύνη της εταιρείας. Όπως τόνισε και ο ίδιος ο Δήμος Αθηναίων, θέλουμε στατικό έλεγχο σε όλα τα κτίρια για να σπάσουμε το αίσθημα της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας και βεβαίως δίκες αποκαταστάσεις. Σε ό,τι αφορά τώρα το πόρισμα των μηχανικών της Αττικού Μετρό, ο Δήμος Αθηναίων ανέφερε ότι αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα. Παράλληλα, όπως είπε, μέσα στις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες αναμένεται και το πόρισμα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η επανεκκίνηση του Μετροπόντικα στην περιοχή για να γίνει και η γραμμή 4 του μετρό. Να πούμε εδώ Στέλιο, ότι σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων και σε ερώτηση των δημοσιογράφων, ο Δήμαρχος τόνισε ότι επανέλαβε ότι τα στοιχεία που έχουν δοθεί από το Αττικό Μετρό αφορούν 14 κτίρια, ενώ ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 24. Στέλιο.
1: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε μάστιγα εξελίσσονται οι τηλεφωνικές απάντες με τους επιτίδιους που παριστάνουν τους λογιστές ή τους ηλεκτρολόγους αποσπώντας από ηλικιωμένους χρήματα και κοσμήματα. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Πέρος. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Σχεδόν καθημερινά, Στέλιο, στο αστυνομικό δελτίο περιλαμβάνεται μια υπόθεση που αφορά τηλεφωνικές απάτες. Πραγματικά, όπως είπες και εσύ, το φαινόμενο αυτό έχει γίνει μάστιγα. με θύματα κυρίως ηλικιωμένους. Άλλη μια σπήρα εξαρθρώθηκε από την ηλική αστυνομία εδώ στην Αθήνα. Συνελήφθησαν τρία άτομα, 27, 20 και 19 ετών, είχαν το ρόλο του εισπράκτορα. Συνελήφθησαν λίγο πριν, πριν παραλάβουν μια τσάντα, όπου είχαν πείσει το θύμα τους να βάλει μέσα χρήματα και τη μαρφή συνολικής αξίας περίπου 15.000 ευρώ. Ευτυχώς το θύμα κατάλαβε ότι πρόκειται για απάτη, ενημέρωσε την αστυνομία και στο σημείο που του είχαν υποδείξει οι δράσεις να αφήσει την τσάντα, έσωσαν αστυνομικές δυνάμεις και συνέλαβαν επαυτοφόρο τα θύματα. Στέλη, όπως είπες εσύ, η υπόθεση αυτή, το φαινόμενο αυτό έχει λάβει πλέον το φαινόμενο μάθηκα. Γι' αυτό το λόγο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συζητάει και θα γίνει με το Υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να αναβαθμιστούν αυτές οι απάτες και από πλημέλημα, να γίνει κακούργημα, διότι πολλοί από τους δράστες τους βλέπει συνέχεια μπροστά της η αστυνομία, ενώ έχουν συλλεφθεί για παλαιότερες αποθέσεις, ξανά βρίσκονται μπροστά τους να συνεχίζουν την δράση τους. Η δράση είναι συγκεκριμένη, σε καταβλισμούς Ρωμά είναι τα τηλεφωνικά κέντρα που κάνουν καθημερινά δεκάδες αν όχι εκατοντάδες τέτοιου είδους τηλεφωνήματα, παρεστάνοντας είτε τους λογιστές είτε τους τεχνικούς ΔΔΕ, πείθουν τα θύματά τους να βάλουν μέσα τα χρήματα και είναι αυτοί οι εισπράκτορες που κινούνται όχι μόνο στην Αττική Στέλη αλλά ακόμα και σε όλη την περιφέρεια προκειμένου να εισπράττουν τα συγκεκριμένα τηλεία τους. Γι' αυτό το λόγο σχηματίζεται και από την Αττική Αστυνομία και μια ειδική ομάδα αστυνομικών η οποία θα ασχολείται και αποκλειστικά μόνο με αυτό το φαινόμενο, με αυτές τις απάτες.
1: Πολύ σημαντικό, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, στις ελλείψεις εκπαιδευτικών αλλά και στις αλλαγές που δρομολογούνται στην εκπαίδευση, αναφέρθηκε μιλώντας στην ΕΡΤ Υπουργός Παιδείας. Η κυρία Ζαχαράκη σημείωσε ότι το 2026 είναι η μεγαλύτερη πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών. Ο Ισίδωρος Ρούσος θα μας πει περισσότερα. Ισίδωρε, καλό μεσημέρι. Στην πράξη, βέβαια, θα τα δούμε όλα αυτά έτσι. Αν αρχίσουμε πάλι να έχουμε κενά στα σχολεία, θα δούμε τους αναπληρωτές που είναι.
9: Σίγουρα, σίγουρα. Καλό απόγευμα και από μένα. Την 1η Σεπτεμβρίου είχαν προσληφθεί, είπε η κυρία Ζαχαράκη, περίπου 30.000 αναπληρωτές, εξηγώντας ότι αυτό που είπες, ότι το 26 είναι μεγαλύτερη πρώτη φάση, το πρώτο κύμα προσλήψεων αναπληρωτών των τελευταίων 10 ετών, με στόχο, όπως είπε, να υπάρχουν λιγότερες ελλείψεις στα σχολεία. Παραδέχτηκε πάντως ότι παραμένουν ελλείψεις, μεταξύ άλλων στη γενική εκπαίδευση, στην παράλληλη στήριξη και στην ειδική αγωγή. Η επόμενη φάση, όπως είπε, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου για προσλήψεις αναπληρωτών μιλάμε πάντα, θα αφορά περίπου 6.500 και θα δούμε τι θα γίνει αμέσως μετά, αν θα υπάρχουν και κενά μετά από όλο αυτό. Θύμισε ότι από το 19 και μετά έχουν διοριστεί 53.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Στόχος, όπως είπε, είναι οι μόνιμοι διορισμοί να είναι αυτό το οποίο θα γίνεται κάθε χρόνο χωρίς αναπληρωτές. Αυτό βέβαια θέλει χρόνο. Τώρα, για το ζήτημα της στέγασης των εκπαιδευτικών, αναγνώρισε ότι σε τουριστικές περιοχές όπως η Κέρκυρα, η Ρόδος και τα Χανιά το κόστος των ενοικίων δυσκολεύει την παραμονή ενός εκπαιδευτικού. Έκανε λόγο για τη διπλή επιστροφή ενοικίου για αναπληρωτές και μόνιμους που υπηρετούν εκτός του τόπου κατοικία του στην περιφέρεια. Και μίλησε και για την οικονομική ενίσχυση των Δήμων ώστε να ανακατασκευάζουν δημοτικά καταστήματα και σχολεία για τη στέγαση των εκπαιδευτικών. Είναι δύο μέτρα, όπως είπα, τα οποία ίσως λύσουν, αμβλύνουν τέλος πάντων σε κάθε περίπτωση το πρόβλημα. Για τα αποτελέσματα της PISA είπε ότι ήταν πολύ προβληματικά και ανησυχητικά. Αναφέρθηκε όμως την πολύ μεγάλη συμμετοχή παιδιών φέτος για πρώτη φορά. Είναι σημαντική η PISA, όπως είπε, αλλά δεν μπορεί να αποτελεί το μοναδικό τρόπο αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος. Μια και μιλήσαμε για την αξιολόγηση, να σας πω ότι για τους εκπαιδευτικούς, για την αξιολόγηση των σχολείων και των εκπαιδευτικών, είπε ότι είναι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση. Δεν θεωρεί πως είναι ιδανική αξιολόγηση και ότι η επόμενη μέρα χρειάζεται επανασχεδιασμό, όπως είπε. Χαρακτηριστικά για το Εθνικό Απολυτήριο τέλος είπε ότι δεν θα αφορά τα παιδιά που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Δευτέρα Γυμνασίου. Οι πανελλαδικές θα συνεχίσουν κανονικά. Ανέφερε ότι έχει εκφραστεί δημόσια για το που θεωρεί ότι πρέπει να φτάσει το σύστημα, αλλά να μένει το πόρισμα της Ανεξάρτητης Εθνικής Επιτροπής Διαλόγου. Υπενθυμίζω ότι αυτό που έχει εκφράσει δημόσια στο παρελθόν είναι ότι καλό θα είναι να υπάρχει ένα σύστημα που εντός αγωγικών θα καταργεί τις πανελλαδικές.
1: Ισίδωρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα.
10: Και ήρθε η ώρα για την πολιτιστική σας ενημέρωση. Η συγκλονιστική ιστορία του Παύλου Φίσα μεταφέρεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στην ειδική παρουσίαση του θεατρικού μονολόγου 18-9 με την Δώρα Χρυσικού. Η Μαρία Βασιλοπούλου έχει τις λεπτομέρειες. Μαρία, καλό μεσημέρι.
11: Καλό σας μεσημέρι. Μεθαύριο Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, η μέρα που συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, ο θεατρικός μονόλογος 18-9 με τη Δώρα Χρυσικού ταξιδεύει στις Βρυξέλλες. Η συγκλονιστική ιστορία του αντιφασίστα μουσικού και η εμβληματική δίκη της Χρυσής Αυγής μεταφέρονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νικόλα Φαραντούρη, στέλνοντας έτσι ένα ηχηρό μήνυμα απέναντι στην άνοδο του φασισμού. Ο μονόλογος 18-9, πιο επίκαιρος από ποτέ, φωτίζει την εγκληματική δράση της ναζιστικής οργάνωσης μέσα από τα μάτια ενός κοριτσιού που υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας. Η ηρωίδα παλεύει με τους φόβους της λίγο πριν την κρίσιμη κατάθεσή της, μετατρέποντας τον προσωπικό της Γολγοθά σε συλλογική ιστορία. Μιλώντας τώρα στον Αθήνα 1984 και τον Νίκο Φελέκη, ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης αναφέρθηκε στο πολιτικό και κοινωνικό μήνυμα της εκδήλωσης. Είναι η ευρωπαϊκή απάντησή μας στην άνοδο της ακροδεξιάς και την αποφυλάκηση Κασιδιάρη και σε ό,τι επεργάζονται όλα αυτά τα ακραία εγκληματικά, ναζιστικά, φασιστικά μορφώματα, είπε. Η δολοφονία του Παύλου Φίσα ξετύλιξε το κουβάρι των ταγμάτων εφόδου και οδήγησε στην καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης. Θέλουμε, πρόσθεσε ο κύριος Φαραντούρης, να ενώσουμε τις φωνές μας με τις αντιφασιστικές εκδηλώσεις μνήμης που θα γίνουν στο Κερατσίνι και να στείλουμε μήνυμα εγρήγορση σε όλη την Ευρώπη. Η παράσταση λοιπόν 18-9 θα παρουσιαστεί, όπως είπαμε, στο Ευρωκοινοβούλιο την Παρασκευή στις 3 μετά το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο και υπότιτλους στα αγγλικά και τα γαλλικά.
10: Μαρία Βασιλοπούλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσης του στη League Face του Europa League. Θέλει απόψε ο Ολυμπιακός που υποδέχεται στις 10 τη Γιαγκελόνια και ο Ανδρέας Χανιάς. Θα μας περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Φέλιο, κύριε και κύριοι. Τη δική του επανεκκίνηση αναζητά ο Ολυμπιακός, ο οποίος απόψε στις 10 η ώρα σε απευθείας μετάδοση από τον Αντένα υποδέχεται την πολωνική Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League Ερυθρόλευκη και έχουν ανάγκη το θετικό αποτέλεσμα, τη νίκη βασικά απέναντι στους Πολωνούς μετά τα όσα έχουν συμβεί με και την ήττα με 0-1 από τον Όφη για το πρωτάθλημα.
10: Και δεν είναι και εύκολο παιχνίδι, Ανδρέα, έτσι. Αυτοί βάζουν γκολ αβέρτα οι Πολωνοί. Τους έχω παρακολουθήσει λίγο, σκοράρουν κανένα 2-2,5 γκολ σε κάθε παιχνίδι.
12: Πράγματι είναι μια ομάδα πολύ παραγωγική στην επίθεση. Απέκλεισε τη Celtic στα προκριματικά του Europa League και ασφαλώς το παιχνίδι έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Βέβαια η έδρα αναμένεται να αποτελέσει ενδεχομένως και ένα επιπλέον ατού για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι δεν θα έχουν στη σύνθεσή τους τον Φορτούνι, ο οποίος είναι τιμωρημένος, αλλά και τον Σα, ο οποίος είναι τραυματίας. Πάντως ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάριους Μουαντιλμαντζή, είναι 28 χρονών, φορ από το Τσάντ και αγωνιζόταν στην Samsung Sport, αναμένεται το βράδυ και θα ξεκινήσει προπονήσεις. Nice. Έχουμε κύπελο Ελλάδας, League Face, τρίτη αγωνιστική. Να πούμε γρήγορα το πρόγραμμα. Στις 3 η ώρα σε λίγα λεπτά ξεκινάει η αναμέτρηση Νίκη Βόλας Τερας Τρίπολης. Στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκός. Στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός. Και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Ο Όφη βρίσκεται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για το αυριανό παιχνίδι με τη Hoffenheim. Πρώτη αγωνιστική League Face του Europa. Δίκο, ο Χρήστος Κόντης είπε ότι δεν μας αρκεί να το απολαύσουμε. Nice. Θέλουμε να κάνουμε θόρυβο στην Ευρώπη.
10: Έτσι. Ανδρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πριν κλείσουμε το πρώτο μέρος, η καθιερωμένη ενημέρωσή σας για την κίνηση στους δρόμους. Σύνδεση με το ραδιοταξί Ελλάς και την Αθηνά Ζορμπά. Καλό σας μεσημέρι.
13: Καλησπέρα σας από το ραδιοταξί Ελλάς και το 2-10-80-14.000. Αυξημένη την ώρα αυτή η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορ Μονέ στην Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο από τη Νέα Κηφισιά έως τη Νέα Χαλκιδόνα, στο κέντρο της Αθήνας. Σε όλους τους δρόμους γύρω από το Ζάπιο στη Σταδίου, την Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματα επίσης, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη έως το Χαλάνδρη και στην κάθοδο από το ύψος του ΚΑΤ έως και το Δαχτυλίδη στο Μαρούσι. Από οδηγούς και συντονιστικό κέντρο του Ελλάς, καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροατές σας.
10: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της αναλυτικής σας ενημέρωσης από τον Αθήνα 984 στις 2. Ακολουθήσε λίγο το δεύτερο, λίγο διαφορετικό από αυτό που σας έχει συνηθίσει η Κατερίνα Παπαβασιλείου το τελευταίο διάστημα. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τη Λία Ιατρίδου και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Σήμερα Τετάρτη ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Το ερχόμενο Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 11 το πρωί, στο μνημείο του Αφανούς Ναύτη στην Ερμούπολη, θα τελεστεί επιμνημόσυνος δέηση στη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα, με τη συμμετοχή των δύο εκκλησιών, Ορθόδοξης και Καθολικής. Το σχετικό αίτημα ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Σύρου Ερμούπολης. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει τους δημότες και κατοίκους του νησιού πως λόγω εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε ακίνητο απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ερμούπολη επί της οδού Αθηνάς αύριο 5η 17 Σεπτεμβρίου κατά τις ώρες 7 το πρωί ως 3 μετά το μεσημέρι. Με εκκρεμότητες που μπορεί να μην θίγουν την ασφάλεια μαθητών, αλλά αποτελούν βασικές ανάγκες προς κάλυψη, στο κτίριο που στεγάζει το 3ο Δημοτικό και το 3ο Νηπιαγωγείο Ερμούπολης, πορεύεται για μία ακόμη χρονιά η σχολική κοινότητα, μετά και την έκπτωση του αναδόχου του πολυσυζητημένου έργου των 70.000 ευρώ. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης παρουσιάζει από 2 έως 10 Οκτωβρίου 2026 την ατομική έκθεση ζωγραφικής του Ευάγγελου Μαραυγάκη με τίτλο «Ο κόσμος μου», η οποία θα φιλοξενηθεί στην Εμβληματική Αίθουσα Τέχνης Γιάννη και Ελένης Βάτη στην πλατεία Μιαούλη, στην Ερμούπολη. Ευρωπαϊκό ντεμπούτο για τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού, Αλ Γουαθίλ, με τους Ερυθρόλευκους να υποδέχονται απόψε στις 10 το βράδυ τη Γιαγκελόνια για τη League Phase του Europa League. Οι βροχές και οι καταιγίδες που αναμένονται κυρίως στα νότια και στα δυτικά τμήματα της χώρας είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για σήμερα Τετάρτη. Ισχυροί τοπικά άνεμοι αναμένονται στο Αιγαίο, ενώ μικρή αύξηση θα σημειώσει η θερμοκρασία που θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

0: σύνδεση με τον Αθήνα 984.
1: Αύριο καιρό στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 ως 30 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες κύριοι, επόμενη ενημέρωση σας στις 4, τίτλοι ειδήσεων στις 3.30, μικρόφωνο και πάλι στο Στέλιο Χαραλαμπόπουλο.
2: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Πένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο Παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέα.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Αθήνα 984.
9: Και είστε πάντα συντονισμένοι στον Αθήνα 984 για το δεύτερο μέρος αυτού τώρα του λίγο διαφορετικού θα ακούσετε μαγκαζίνο. Είμαι ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, έχω απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου τη Μαρία Δασκαλάκη. Στην παραγωγή του δελτίου είναι η Λίλια Ξυλού και ο Σάββας Κόκκινος. Και πάμε να δούμε σιγά σιγά πώς θα πάμε το δεύτερο μέρος. Μπαίνουμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της ενημέρωσής σας, λίγο διαφορετική από ό,τι σας έχουμε συνηθίσει τις προηγούμενες ημέρες και με λίγο διαφορετική μουσική. Ξέρετε τώρα, οι περισσότεροι από εσάς μπορεί να είστε στο αυτοκίνητο, να έχετε βαρεθεί να ακούτε συνέχεια ειδήσεις. Εγώ πάντως, αν ήμουν τώρα στο αυτοκίνητο, θα ήθελα να ακούσω τις ειδήσεις κάπως αλλιώς, λίγο διαφορετικά. Γιατί τώρα οι ώρες μέσα στο αυτοκίνητο μπορεί να είναι δύσκολες λόγω της κίνησης. Να είναι ώρες εκνευρισμού από τη δουλειά σας ή ώρες πίεσης από ένα προσωπικό σας θέμα. Αν πάλι είστε στο σπίτι, ώρες αυτές θα είναι ώρες χαράς επειδή θα είστε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας. Ώρες ευτυχίας δηλαδή, ή ώρες αναμονής ή προσμονής για να πάτε να δείτε το βράδυ να κάνετε κάτι. Ας πούμε, να βγείτε για έναν καφέ, για ένα ποτό ή να δείτε την αγαπημένη σας ομάδα στο γήπεδο. Εγώ, ας πούμε, το βράδυ θα πάω να δω τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι με τη Γιαγκελόνια. Και αφού μιλάμε για ώρες, νομίζω ότι ως λέξη ή έννοια έχουν χιλιοτραγουδηθεί. Είναι το μια ώρα δύσκολη του τεράστιου του Λιβοσκόπουλου. Είναι η πιο μεγάλη ώρα, είναι τώρα της Γιώτας Λίδια. Είναι το σταμάτηση του ρολογιού του δείκτες της Ρένας Κουμιώτη. Είναι το 12 της Ανασβήση. Είναι το ώρες ώρες του Αντίπα. Και είναι και αυτές, επιτρέψτε μου τη λέξη, ρημάδες ώρες μικρές του Γιώργου Μαζονάκη, που μας τις άφησε ενέχειρο για να κλαίμε όταν τις ακούμε, αφού τις συνδυάζουμε με διάφορες στιγμές της ζωής μας. Πάμε να τις ακούσουμε άλλη μια φορά. Εγώ πάντως έχω ζητήσει από την καλή συνάδελφο τη Λίλια Ξύλου, που είναι εδώ απέναντί μου, ένα συνοδευτικό για αυτό το τραγούδι, με πάγο Λίλια, αν είναι εύκολο.

0: Πάμε τώρα να δώσουμε μια συνέχεια στο ράλι Ανούδη των Τιμών των Καυσίμων. Έχω τη χαρά να έχω στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Μαρία Ζάγκα. Είναι η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος και εκπρόσωπο τύπου της Ομοσπονδίας. Κυρία Ζάγκα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, άκουγα την μουσική.
0: Σας προσφώνησα με μαζονάκι και θέλω να ρωτήσω. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Ακούγατε, σας αρέσει ο Γιώργος Μαζονάκης?
1: Και να σας πω κάτι. Μ' αρέσει το τραγούδι που λέει «Ανήκω σε μένα, ανήκω στα όνειρά μου».
0: Έτσι.
1: Αυτό ας το έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Αυτό το παιδί μιλούσε, τραγουδούσε μέσα από την ψυχή του. Και ήταν ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Γι' αυτό η απώλειά του σημάδεψε όλους μας.
0: Έτσι κυρία Ζάγκα.
1: Με τα πλήν και τα σύν του.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Με τις αδυναμίες του και τα πάθη του. Ήταν όμως άνθρωπος.
0: Έτσι ακριβώς. Οπότε έτσι, καλά έκανα και σας έβαλα στη συνέντευξη με τον Γιώργο Μαζονάκη. Κατάλαβα ότι σας αρέσει πάρα πολύ.
1: Αν έλεγε ο Γιώργος σου καλό παράδεισο εκεί που είναι, θα έλεγε πολύ γουστάρο.
0: Έτσι.
1: Πάμε λοιπόν.
0: Πάμε τώρα σε αυτά που δεν γουστάρουμε, να σας πω την αλήθεια, κυρία Ζάγκα.
1: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε αφενός για να είμαστε χρήσιμοι στον κόσμο, αφετέρου να πιέσουμε κάποιους να είναι αποτελεσματικοί.
0: Έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα να δείτε. Είμαι προχθές με τη σύζυγό μου, είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο. Λέω, ας πάω να βάλω βενζίνη. Ήταν μισό το ντεπόζιτο, πραγματικά σας μιλάω μισό. Πάω, βλέπω εκεί το φίλο μου τον πρατηριούχο. Του λέω, είναι μισό, θα βάλω, του λέω 50 ευρώ, λογικά θα φτάσει. Είδε, γέλασε και μετά είδα εγώ ότι η βενζίνη έχει εκτοξευθεί στο 2,3, κυρία Ζάγκα, έτσι. Πού άλλου θα φτάσει?
1: Έφτασε στο 2,20.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, εγώ το είδα τη Δευτέρα το βράδυ, ήμουνα καλεσμένη στο Άξιον Μαρούσι.
0: Ναι.
1: Και είδα εκεί τις τιμές 2,21 και κάποια 2,22, μιλάω για απλή αμόλυβη, παρά κάποια σέντς. Εγώ σήμερα παραλαβή καινούρια, εγώ κάνω ό,τι μπορώ να κρατάω τις τιμές σε ένα επίπεδο.
0: Έτσι.
1: Για να μπορώ και να έχω την πελατεία μου να μην τη χάσω και καταλαβαίνω τη θέση του κόσμου γιατί και εγώ είμαι καταναλώτρια. Αλλά χωρίς να είναι εις βάρος της ποιότητας ή της ποσότητας.
0: Για
1: να είναι ξεκάθαρη. Άρα λοιπόν μεσημερινό τιμολόγιο σήμερα 2,15,9. Τιμολόγιο Δευτέρας 2,13,9. Για να καταλάβετε πώς πηγαίνει.
0: Ανά δύο μέρες δηλαδή ουσιαστικά βλέπουμε να αυξάνεται, έτσι.
1: Την Παρασκευή που αγόρασα 2,10,9. Βλέπετε λοιπόν σιγά κάνει προσθετική.
0: Έτσι.
1: Αλλά το δυσάρεστο είναι ότι βγήκε πάλι μπροστά το πετρέλαιο. Ενώ είναι 2,15,9 με το σημερινό τιμολόγιο η αμόλυβδη. 2,16,9 είναι το απλό πετρέλαιο. Βγήκε μπροστά.
0: Διαγωνίζονται λοιπόν για το ποιος θα μας πειράξει περισσότερο στην τσέπη, κυρία Ζάγκα.
1: Αυτοί οι δύο οι μάγκες παίζουν παιχνίδι μόνοι τους, χωρίς να μας λογαριάζουν και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Απλώς αυτό που κάνουμε και εμείς οι πρατηριούχοι που λέμε έχουμε ένα αλφα κεφάλαιο, αυτό θα ρίξουμε και θα πάρουμε όσο μπορούμε και ο πελάτης τι θα ρίξει τροφή. Άρα λοιπόν το παιχνίδι είναι στα χέρια των μεγάλων. Δυστυχώς θα μιλήσω ξεκάθαρα. Από τη στιγμή που έχει γίνει εμπλακή στον πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία και ξεχάσαμε το ρώσικο πετρέλαιο.
0: Το έχουμε ξεχάσει, είναι η αλήθεια αυτό, έχετε δίκιο.
1: Αλήθεια είναι, το βγάλαμε απ' έξω το παιχνίδι, πέσαμε στα χέρια της Μέσης Ανατολής. Βλέπετε τώρα, φτάσαμε σε ένα σημείο ο πόλεμος Αμερική και Ιράν να έχει εμπλακεί μέσα η Χούθη, και η Σαουδική Αραβία. Και δεν έχουμε μόνο την απειλή, τα στενά του Ορμούς δεν ανοίγουνε, αλλά έχουμε και το δεύτερο, το μεγάλο, τον αγωγό, που κι αυτός κλείνει. Άρα από πού θα φεύγουν τα καύσιμα? Γι' αυτό λένε συνέχεια έξω, προσοχή, μεγάλη ζήτηση, μικρή προσφορά. Γιατί δεν μπορούν να διηλύσουν πετρέλαιο. Είναι όλο και λιγότερο το πετρέλαιο.
0: Nice.
1: Και γι' αυτό είναι πανάκριβο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και γι' αυτό βλέπετε δεν παίζει ρόλο η τιμή στο βαρέλι, η τιμή Brent, δηλαδή είναι το μαύρο, ας πούμε, το μη κατεργασμένο πετρέλαιο, αλλά το κατεργασμένο που αγοράζουμε εμείς είναι ακριβό, η δίληση του.
0: Μάλιστα. Τώρα οπότε κυρία Ζάγκα, έτσι όπως το βλέπετε κι εσείς, πρέπει να είναι...
1: τόσο τρελά είναι.
0: Έτσι. Πρέπει να είναι εκ των ονούκ άνευ. Να έχουμε νέα μέτρα από την κυβέρνηση. Έτσι δεν βγαίνει διαφορετικά ο λογαριασμός με τίποτα.
1: Προσέξτε, επί του παρόντος δεν ξέρω αν θα βάλουν το χέρι στην τσέπη για αυτό το μήνα. Δηλαδή πιστεύω ότι για αυτό το μήνα.
0: Θα τρέξουμε με αυτά ουσιαστικά. Θα τρέξουμε με αυτά που ήδη υπάρχουν. Γιατί έτσι ακριβώς.
1: Βάλαμε 10 λεπτά στην απλή αμόλυβδη, 15 λεπτά στο απλό πετρέλαιο. Τώρα τι θα κάνουμε το μήνα Οκτώβριο. Όπου στον Οκτώβριο μπαίνει παιχνίδι και το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Εκεί
1: το
0: σύμφωνα με την εκτίμησή σας, από πού μπορεί να ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης, κυρία Ζάγκα?
1: Κοιτάξτε, έχει μία τιμή απαγορευτική αυτή τη στιγμή, 1,90.
0: Ναι.
1: 1,90 ποιος θα αγοράσει και ποιος θα πουλήσει. Όταν κλείσαμε τον Απρίλιο ήταν 1,70. Με το που είδαμε το 1,70 είπαμε bye bye my love. Οι περισσότεροι με πήραν τηλέφωνο, επειδή είμαι και εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, και μου είπαν από όλη την Ελλάδα εμείς κλείνουμε δεξαμενές. Πού είναι, τι να ρίξουμε λεφτά τώρα για πετρέλαιο, ποιος θα αγοράσει? Με έπαινε η Φλόρινα, η οποία μου έλεγε Ζάγκα, κρυώνουμε και δεν έχουμε πετρέλαιο για να ζεσταθούμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Πέρσι ξεκίνησε 1,10, έκλεισε 1,70. Και όταν ανοίξαμε με ένα 10 είχαμε πάρα πολλή δουλειά, γιατί είχαν άδειες δεξαμενές. Η προηγούμενη χρονιά είχε κλείσει με ένα 40, που είπαμε πανάκριβο, με ένα 40. Οπότε δεν βάλανε, βάλανε με ένα 10, αλλά όταν ήταν ένα 70 κανένας. Πάλι τώρα άδειες δεξαμενές. Ποιος θα τολμήσει, κανένας.
0: Έτσι.
1: Άρα θέλουμε όχι μόνο... Εγώ, τι λέω, τον πρόεδρο.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι μόνο και το κράτος να βοηθήσει, αλλά και τα δύο δηληστήρια. Πρέπει και τα δύο δηληστήρια να βοηθήσουν. Πώς θα πάμε παρακάτω? Θυμάμαι μία εποχή με τον πρώτο πόλεμο, Ρωσία-Ουκρανία. Εγώ έλειπα εκτός σε συνέδριο και ήταν μέρες παραμονές για να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου. Η τιμή που ήταν, ήταν ακριβή. Δεν θυμάμαι, ήταν ένα 40, ένα 50, δεν θυμάμαι. Και ενώ ήμουν εκτός, με πέραν συνέχεια δημοσιογράφη. Ήταν τότε ο Πατούλης, θυμάμαι, στην ΚΕΔΕ. Και μου λέει, Ζάγκα, βγες έξω από την ημερίδα, δεν πρόκειται να κάτσεις, σε τραβάνε έξω. Μέχρι το βράδυ, λοιπόν, δεν ξέραμε πώς θα πουλήσουμε την άλλη μέρα. Το βράδυ δόθηκε εντολή, τα ελληνικά πετρέλαια δώσαν επιδότηση. Την άλλη μέρα, προσέξτε, δύο τιμές, το θυμάμαι και τώρα. Η μία τιμή ήταν ελληνικά πετρέλαια με επιδότηση, φθηνά, πιο φθηνά. Όσοι λοιπόν ανήκουμε στα ελληνικά πετρέλαια, σύν οι εταιρείες που αγοράζουν τα ελληνικά πετρέλαια, αγοράσανε φθηνά. Το άλλο δεν είχε προσαρμοστεί, κυκλοφόρησε πιο ακριβό πετρέλαιο με αυτούς, έγινε ένα μπέρδεμα και μέχρι το μεσημέρι αναγκάστηκαν, μπήκανε και αυτοί. Τι λέω, ότι αν ένας από τους δύο δώσει το μήνυμα, ο άλλος θέλει, δεν θέλει, ακολουθεί.
0: Μάλιστα. Κυρία Ζάγκα, την ευχαριστήθηκα να ξέρετε πάρα πολύ τη συζήτηση που είχαμε σήμερα το μεσημέρι.
1: Την απόλαυσα. Θα
0: πάρα...
1: κλείσετε με μαζονάκι πάλι?
0: Όχι, προσέξτε τώρα με τι θα κλείσω. Προσέξτε με τι θα κλείσω.
1: Ακούω,
0: επειδή το λογαριασμό ούτως ή άλλως θα τον πληρώσουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Θα τον πληρώσουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Από τον Οκτώβριο τον πληρώνουν ήδη ούτως ή άλλως με τις βενζίνες και όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι κολλάει πάρα πολύ καλά μια Κατερίνα Λιόλιου που λέει για το λογαριασμό.
1: Α, το αφεντικό λοιπόν είναι ο λογαριασμός τώρα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, αφιερωμένο από όλους μας για όλους μας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά.
1: Είναι πάντα ανοιχτή, όποτε θέλετε κάνουμε.
0: Σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Παιδιά, ήταν εξαιρετικό.

0: Εκτός ότι επιλέξαμε το λογαριασμό της Κατερίνας Λιόλιου για το λογαριασμό που θα πληρώσουν οι Έλληνες καταναλωτές από βενζίνη και πετρέλαιο, υπάρχει μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Μητρόπολης Πειραιώς που θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ από την Κατερίνα Λιόλιου. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Σε επιφυλακή είναι η πολιτική προστασία για την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων σε περιοχές της Ελλάδας, με υψηλό μάλιστα τον κίνδυνο πλημμυρών. Για να πάμε στον Δημήτρη Πέρο να μας περισσότερα. Δημήτρη, γιατί πριν μπω στο στούντιο εδώ είχε έναν ήλιο αρκετά έντονο, έτσι. Για ποιες περιοχές τώρα λέμε? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και πάλι σε Έλλειο. Ναι, αφορά την Κρήτη ουσιαστικά. Σε Έλλειο, Κρήτη βρίσκεται στην κόκκινη ζώνη, θα λέγαμε. Υπήρχε η πρόβληψη ότι ένα κύμα, ένα μέτωπο καταιγίδωτο, να το πούμε έτσι, κινείται στην Μεσόγειο και στη νότια περιοχή της δυτικά της Κρήτης, να το πούμε έτσι, και το οποίο κατά τη διάρκεια της μέρας ενδέχεται να επηρεάσει αρκετές περιοχές του νησιού και συνέχεια να κινηθεί αυτό το μέτωπο μέχρι και την Ρόδο. Για την ώρα να πούμε ότι δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Ωραία. Ωστόσο αναφέρονται ότι έχουν αρχίσει κάπου να εκδηλώνονται τοπικού χαρακτήρα καταιγίδες. Αυτό που έχει ενημερωθεί η πολιτική προστασία από τους μετεωρολόγους είναι ότι ίσως εκδηλωθούν μέσα μέχρι και το βράδυ πολύ ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια με χαλαζόπτωση και πολύ έντονες βροχοπτώσεις. Γι' αυτό υπάρχει μια επιφυλακή και ετοιμότητα, ενώ παράλληλα προβλέπεται και μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ένα περίεργος συνδυασμός εκεί στην Κρήτη λόγω αυτών των φαινομένων. Υπάρχει επιφυλακή. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι τόσο έντονα τα πρώτα φαινόμενα που θα δημιουργήσουν προβλήματα. Η ίδια επιφυλακή υπάρχει, όπως είπαμε, και στην Ρόδο. Είναι αυτά, Στέλιο, τα καιρικά φαινόμενα τα οποία είναι και δύσκολα να προβλεφθεί πού ακριβώς θα χτυπήσουν. Ας ελπίσουμε ότι θα περάσουν τα κύρια φαινόμενα, θα είναι μέσα στην θάλασσα και δεν θα χτυπήσουν εκεί περιοχές του νησού της Κρήτης και της Ρόδου.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάμε λοιπόν σε αυτό το φόντο, καθώς ξεκίνησαν και εργασίες αντιπλημμυρικής θωράκισης της Αθήνας. Συνεργεία του Δημού προχώρησαν το πρωί σε καθαρισμό φρεατίων στη συμβολή των οδών Αχαρνών με την Ηπείρου, ένα κομβικό σημείο για την πόλη. Να πάμε στο Σπύρο Χαλικιά να μας περισσότερα. Σπύρο, καλό μεσημέρι και εσένα.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και σε εσένα, Στέλιο. Λοιπόν, ξεκίνησε λοιπόν αυτή η επίθεση, ας πούμε, γιατί πρόκειται περί επίθεση με νερό, υποπίεση και πολύ μεγάλα μηχανήματα. Σε βλήρη λοιπόν εξέλιξη από το πρωί ήταν μέχρι το μεσημέρι, μια προγραμματισμένη επιχείρηση της διεύθυνσης ισορροπίας και αποχέτευσης του Δήμου, ειδικά λοιπόν κλιμάκια και της καθαριότητας εφοδιασμένα με βαριά αποφρακτικά μηχανήματα και οχήματα και μηχανισμούς συστημάτων με εκτόξευση νερού υψηλής πίεσης.

0: Εσείς. Προχώρησα λοιπόν στους εκτεταμένους καθαρισμούς σε φρεάτια υδροσυλλογικής οβρίων υδάτων. Ο καθαρισμός αυτός εντάσσεται στις ευρύτερες δράσεις καθαρισμού που υλοποιεί η Δημοτική Αρχή στα πλαίσια της έγκαιρης προετοιμασίας για την αντιμετώπιση προβλήματων που μπορούν να παρουσιαστούν ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων. Επίσης να πούμε ότι έγινε στον δρόμο αυτό λοιπόν που όπως είπες και εσύ είναι κομβικό σημείο, όχι μόνο αποκίνηση αλλά έχει και πάρα πολλά σκουπίδια που κατεβαίνουν με τα νερά. Έγινε απομάκρυση των σκουπιδιών των ξερών φύλων και της λάσπης από το εσωτερικό των φρεατίων, κάτι το οποίο κρίνεται επιβεβλημένη ανάγκη, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπη απορροή των υδάτων σε όποια περίπτωση έντονης καταιγίδας, όπως είπαμε. Θωρακίζεται λοιπόν η πόλη έτσι και αποτρέπονται φαινόμενα ξαφνικών πλημμυρών και άλλα προβλήματα στο οδόστρωμα. Αυτό όμως να πούμε ότι γίνεται στέλιο συνέχεια και κυκλικά στο Δήμο. Ήταν σήμερα εκεί παρόν ο κ. Παναγιώτης Πάρης Χαρλάφτης. 12.000 φρεάτια στο Δήμο της Αθήνας καθαρίζονται κυκλικά καθημερινά και σε ταχύτητα διαρκείας, δηλαδή όλο το 24ωρο. Το 20% λοιπόν από τα νερά που φεύγουν από τα φρεάτια περνάνε από τα φρεάτια. Το 20% των νερών λοιπόν, όπως είπε ο κ. Χαρλάφτης, περνάει μέσα από τα φρεάτια. Και κλείνω με τη δήλωσή του, είπε ότι δεν ξεκινήσαμε σήμερα γιατί δεν σταματήσαμε ποτέ. Πάνω από 12.000 φρεάτια, αυτό που σας ανέφερα, στο Δήμο Αθήνας καθαρίζονται καθημερινά κυκλικά για μια πόλη που μπορεί να ανταπεξέλθει στα καιρικά φαινόμενα.
1: Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επειδή ένας Μαζονάκης δεν είναι ποτέ αρκετός, πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμα.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στα ύψη η κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης στη δεύτερη ψηφοφορία στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Πασόκ και Ελλάς είστε δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Το όχι σε όλα στρέφεται κατά του συντάγματος, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πήρα Ανδρουλάκη κατά της κυβέρνησης από το βήμα της Βουλής. Την κατηγόρησε ότι θέλει να τρομοκρατήσει με φόβο την κοινωνία, η οποία όμως θα στείλει σαφές μήνυμα στις εκλογές. Μία μεγάλη ευκαιρία δεν χάνεται. Απλά μεσολαβεί πλέον ο παράγοντας των εκλογών και μία νέα σύνθεση Βουλής, στην οποία κανένας δεν γνωρίζει αν υπάρχει δυναμική για να συγκεντρωθούν στην επόμενη Βουλή 180 ψήφοι, ανέφερε στον Αθήνα 984 ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος. Ανοίγει η βεντάλια των ερευνών της δικαιοσύνης για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδη Κορέα για τη διενέργεια κατεπήγουσας ποινικής έρευνας που θα αφορά τους ελέγχους και τα ευρήματα για το ιατρείο της Καρνεάδου, τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και άλλων δημόσιων φορέων. Προφυλακίστηκαν με κοινή απόφαση ανακριτική εισαγγελέα οι δύο ιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους που ολοκληρώθηκαν στις 6.30 το πρωί. Την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατέθεσε ο Δημαρχός Αθηναίων Χάρης Δούκας στην έκθεση των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό, ζητώντας να ληφθούν υπόψη τα νέα στοιχεία στο πλαίσιο της προκαταρτικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρώην πρόεδρος του Κωσόβου, Χασίμ Θάτσι, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 25 ετών από το ειδικό δικαστήριο της Χάγης για εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Κόσοβο τη δεκαετία του 1990. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο του σταθμού της πόλης είναι ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, μαζί με τη Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου, τη Λίλιαν Ξύλου και το Σάβα Κόκκινο στην παραγωγή. Τώρα έχουμε ξεπεράσει κατά μία μέρα τα μέσα του Σεπτέμβρη και αυτό πολιτιστικά σημαίνει ότι φτάνουμε στο τέλος και του πολιτιστικού καλοκαιριού. Να πάμε με τη Βάσια Μπακετέα να ξαναζήσουμε στιγμές μεγάλες και μικρές από το φετινό καλοκαίρι, αλλά και να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε από τις τελευταίες 15 ημέρες του Σεπτεμβρίου. Βάσια, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι όντως μια μεταβατική περίοδος ο Σεπτέμβρης. Κυρίως το τελευταίο του κομμάτι έχει η μουσική, καθώς τα θέατρα ξεκινάνε παραδοσιακά από τον Οκτώβρη.
0: Από τα μέσα Οκτώβρη συνήθως.
1: Από τα μέσα, ναι. Έτσι. Απλά κάποιες επαναλήψεις ξεκινάνε και λίγο νωρίτερα. Γενικά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα κατηγισμό ανακοινώσεων των παραστάσεων που θα ακολουθήσουν. Ήδη πριν από λίγο ανακοίνωσε το πρόγραμμά του το Ολύμπια, που είναι εντάξει ένα λυρικό πρόγραμμα, λυρικού θεάτρου. Ωστόσο και μέσα έτσι ενδεικτικά θα σου πω, αλλά είχα σκοπό να σου ξεκινήσω, αλλά
0: πειράζει,
1: το πούμε. Τέσσερα αφιερώματα που έχει, δίκημο σχολείο, μήμη Πλέσα, Μάριο Τόκα και Γιάννη Σπανό.
0: Εξαιρετικά και τα τέσσερα, δηλαδή τα ακούω πάρα πολύ. Μην ακούς που βάζω αυτά, μην ακούς που βάζω τώρα αυτά τα τραγούδια εδώ πέρα σήμερα, γιατί είναι διαφορετικό το ύφος. Ωστόσο, μου αρέσει πολύ και αυτή η μουσική, έτσι.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Απ' όλα. Αύριο ανακοινώνει η στέγη του Ιδρύματος Ωνάση το πρόγραμμα, οι νύχτες της πρεμιέρας, δηλαδή και έχουμε και δεκάδες παραστάσεις του ελεύθερου θεάτρου που ανακοινώνονται. Ενδεικτικά πάλι θα σου πω ότι έχουμε από avant-garde μέχρι εμπορικό θέατρο πολύ ωραίες παραστάσεις, όπως έχουμε ας πούμε την Ιεροτελεστία του Εθνικού Θεάτρου, μέχρι και το musical Οικογένεια Άνταμς στο Θέατρο Βέμπο, που είναι και τα δύο για δεύτερη χρονιά. Είχαν σημειώσει δηλαδή πολύ μεγάλη επιτυχία από πέρυσι.
0: Το είδα πέρσι το Οικογένεια Άνταμς, ήταν πάρα πολύ ωραίο να ξέρεις, πάρα πολύ ωραίο.
1: Δεν συνεχίζουν εύκολα τα θέατρα για δεύτερη χρονιά. Πρέπει να είναι πολύ ωραίο και να έχει και γκέλο στον κόσμο, δηλαδή να έχει πολύ μεγάλη προσέλευση του κόσμου. Πάμε τώρα λίγο, εγώ ήθελα να σου πω πιο πολύ για τα κινηματογραφικά του καλοκαιριού, γιατί το καλοκαίρι είναι κυρίως κινηματογράφος και...
0: Και θερινός, έτσι, και θερινός, με τα ωραία τραπεζάκια, με τα ωραία σάμαλι που και που, με τα ωραία σουβλάκια.
1: Ωραία, αφού το ξεκινάς πάλι έτσι, θα σου το πω και εγώ αλλιώς. Παρατήρησα κοιτώντας τις ταινίες που μου κάνετε περισσότερα εισιτήρια φέτος, ότι βλέπουμε πιο πολύ σινεμά το καλοκαιρικό, οπότε πιο πολλά εισιτήρια. Και το αποδίδω κυρίως, τουλάχιστον για αυτή τη χρονιά που πέρασε, στο ότι θέλουμε να πηγαίνουμε σε θερινό.
0: Ναι.
1: Αλλά το αποδίδω και σε μεγάλο βαθμό και στην Οδύσσια του Νόλαν.
0: Πάνω από ένα εκατομμύριο εισιτήρια στο ελληνικό box office, βάσκα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, είναι αυτή τη στιγμή η πιο εμπορική ταινία ξενόγλωση της τελευταίας 20 ετίας για την Ελλάδα. Και έχει ξεπεράσει το 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια διεθνώς. Και είναι η πιο κερδοφόρα ταινία στην ιστορία της Universal.
0: Κοντάρο, χτυπήθηκε καθόλου με το Spider-Man ή ο Spider-Man έμεινε πίσω? Γιατί και ο Spider-Man βγήκε μες στο καλοκαίρι, έτσι.
1: Ναι. Αυτό ήταν ο επόμενος, θα έλεγα. Ο Spider-Man έμεινε πίσω στα 500.000 εισιτήρια, όχι ότι είναι λίγα. Αλλά ανάμεσά τους, αν δούμε όλη τη χρονιά, υπάρχει μια ελληνική ταινία που είναι ο Καποδίστρια.
0: Βέβαια.
1: Δεύτερος με 840.000 εισιτήρια.
0: Δηλαδή, που ήταν και εδώ διφορούμενες λίγο οι απόψεις, έτσι. Και εδώ είχαμε κάποια. Σε άλλους άρεσε, έτσι. Σε άλλους άρεσε, σε άλλους δεν άρεσε. Ήταν έξω από το πρόγραμμα, δεν ήταν έτσι ιστορία ουσιαστικά. Ήμασταν λίγο πάλι εδώ έτσι να μαλώσουμε.
1: Ήταν λίγο αγιογραφία, δεν ήταν, αλλά δεν πειράζει. Δεν έχει σημασία στην πραγματικότητα.
0: Σωστό.
1: Έχει και σημασία, αλλά τέλος πάντων, αν δούμε αντικειμενικά μόνο τα νούμερα, είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Πρώτη δηλαδή είναι η Οδύσσια και δεύτερη στη χρονιά είναι ο Καποδίστρια του Νόλαν. Και πολύ ψηλά επίσης παρατήρησα ότι είναι και τα animation ως όλη τη χρονιά. Το Story, Minions και Super Mario είναι μέσα στην πεντάδα.
0: Τα Minions τα είδα. Τα Minions τα είδα. Το Toy Story δεν πρόλαβα να σου πω την αλήθεια να το δω. Νομίζω θα είναι πιο ωραίο από τα Minions πάντως.
1: Δεν βλέπω παιδικά.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Ωστόσο, όχι ότι τα υποτιμώ. Τα Animation είναι εντάξει. Πια είναι ταινίες ενηλίκων μυθοπλασίας πολύ ωραίες και πολύ σημαντικές.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εδώ δεν προλαβαίνουμε να δούμε άλλα. Πολύ σημαντικά. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλές ταινίες ωραίες που βγαίνουν. Και για να κλείσω με τις ταινίες, αυτές το. Την Οδύσσια και το Spider-Man τα προτείνω γιατί είναι ακόμη σκηνοτογράφος και μπορεί κάποιος να τα δει. Θέλω να προτείνω και την Πατρίδα του Παύλη Παυλικόφσκη, που είναι μια avant-garde ταινία βέβαια, είναι όμως αυτή που πήρε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών. Αυτός κυρίως γυρίζει σε ασπρόμαυρο φιλμ. Είναι σε αληθινά γεγονότα βασισμένη από τον γερμανό συγγραφέα Τόμας Μαν και την κόρη του που κάνουν ένα ταξίδι στη διχασμένη τότε μεταπολεμική Γερμανία του 1949. Λένε ότι είναι και καθηλωτική η ερμηνεία της Σάντρα Χίλερ. Πιστεύω θα το δούμε και στα Όσκαρ σε υποψηφιότητες. Απλά να σου πω ότι παρατήρησα ότι φέτος δεν τσακωθήκαμε για την Επίδαυρο.
0: Ναι.
1: Για τις παραστάσεις που ανέβηκαν στην Επίδαυρο, που βέβαια αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, και το γιατί τσακωνόμαστε και το γιατί δεν τσακωθήκαμε φέτος.
0: Ναι.
1: Να σου πω ότι είχαμε πάρα πολύ μεγάλες συναυλίες, πολύ σημαντικά συγκροτήματα και καλλιτέχνες βάλανε την Ελλάδα μέσα σαν σταθμό στην παγκόσμια περιοδία του.
0: Μπαίνει τα τελευταία χρόνια πάντως, είναι η αλήθεια, Βάσκα.
1: Μπαίνει,
0: έτσι,
1: μπαίνει, έχουμε πολύ.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ήδη δηλαδή ανακοινώνεται και για το 2027 κάποιες.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ θα σου πω όμως ότι είδαμε τους Iron Maiden, αν θυμάσαι, που mm-hmm. ουρές γίνανε μέχρι στην Τεχνόπολη για το pop-up store, Nick Cave και Moby.
0: Έτσι ακριβώς. Και είχαμε και Έλληνες που χώθηκαν μέσα σε αυτό, έτσι. Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα ποια ήταν η συναυλία που περιμένανε και 20 και 30 χιλιάδες για να μπουν να κάνουν την... εσύ θα με βοηθήσεις
1: και
0: τώρα.
1: Και μου έρχεται τώρα και εμένα, για ποια λες.
0: Ναι, πάντως,
1: στο ΆΚΑ, λες.
0: Στο ΆΚΑ, μπράβο, ναι. Του Λέξ,
1: να σου πω όμως. Α, του Λέξ. Mm. Ναι, μπορεί ο Λέξ. Ο Λέξ γεμίζει και γίνεται sold out.
0: Έτσι.
1: Είναι κάπως το αντίβαρο, να το πω, της Άννας Βύση στο εμπορικό τραγούδι. Της Άννας Βύση που θα πραγματοποιήσει τώρα μια πολύ μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ. Είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Είναι ένα πολύ μεγάλο και ακριβό εγχείρημα που κάνει η Άννα Βύση, που λένε ότι θα ξεπεράσει η παραγωγή σίγουρα τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Έχει συγκεντρώσει σίγουρα 100.000 θεατές, δηλαδή τότε είδαμε στην προπόληση τον Απρίλιο ότι μέσα σε 24 ώρες τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν, και ξέρουμε ένα στοιχείο το show ότι θα βάλει μια εντυπωσιακή σκηνή 360 μοιρών, όπου θα γυρνάει έτσι ώστε το κοινό να μπορεί από όποια πλευρά του σταδίου και να βρίσκεται να μπορεί να έχει μια στιγμή εγκύτητας μαζί της.
0: Είχε ξεκινήσει μια συζήτηση για το ποιος θα κάνει support, για το ποιος θα έβγαινε τέλος πάντων πριν από εκείνη. Δεν πρέπει να έχει τελεσφορήσει ακόμα, ίσως, ή
1: όχι,
0: μάλλον θα βγει μόνη της κατά πάσα πιθανότητα, ή γνωρίζεις κάτι παραπάνω?
1: Δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω, όχι.
0: Mm.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Απλά πάλι θυμήθηκα, κοιτώντας την αναβίση, ότι είχαμε πάλι συζητώντας για την Τεχνόπολη και το μουσικό πρόγραμμα που έχει.
0: Mm.
1: Πόσο πολύ ήθελες να δεις, και είχαμε αναφερθεί στη συναυλία που θα έκανε ο Γιώργος Μαζονάκης.
0: Ήτανε...
1: Αυτά τον Ιούλιο. Βέβαια.
0: Έψαχνε, Βάσκια, τώρα εδώ που το συζητάμε και μεταξύ μας, πάρα πολλοί κόσμος εισιτήριο για αυτή τη συναυλία. Δηλαδή,
1: αλλά ήταν αδύνατο να βρει.
0: Η κόρη μου τώρα 15 χρονών, που δεν έχει ζήσει τις στιγμές, ρε παιδί μου, του Γιώργου Μαζονάκη που έχουμε ζήσει εμείς μεγαλώνοντας, άλλοι από Φαντάρι, άλλοι Σκοπιές, άλλοι τον πρώτο μας έρωτα. Με πολλά πράγματα, ρε παιδί μου, δεν έχει βιώσει τα τραγούδια που
1: είναι,
0: έχουμε βιώσει εμείς. Έψαχνε τέλος πάντων να βρει εισιτήριο για τον Γιώργο Μαζονάκη. Δηλαδή, μιλάμε για το τεράστιο κρίμα, έτσι. Για το τεράστιο κρίμα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα έπρεπε, βέβαια, να γίνει αυτή η συναυλία με κάποιο άλλον τρόπο. Δηλαδή, χωρίς τον Γιώργο για τον Γιώργο, έτσι.
1: Ναι, γιατί ήταν και μία που ήταν για τα 30 χρόνια της καριέρας του, ήταν δηλαδή κάπως αναδρομική. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι έτσι, δηλαδή και στην κηδεία εικόνες που είδαμε, δεν νομίζω ότι υπάρχει καλλιτέχνης που μπορεί αυτή τη στιγμή συναισθηματικά να σηκώσει αυτό το βάρος, και ενώ βρισκόμαστε και εν μέσω αυτής της διαδικασίας της...
0: Κοίτα τώρα, θα σου πω κάτι που δεν θέλεις να ακούσεις. Εγώ χθες το βράδυ, πάντως, επειδή είναι τελείως διαφορετικά τα μουσικά μας, πιστεύω, και τα δικά μου και τα δικά σου. Εγώ χθες το βράδυ ήμουν στην συναυλία της Ιουλίας Καλυμάνης στο Κατράκιο, όταν ξεκίνησε να τραγουδήσει, μπαίνοντας το πρώτο τραγούδι του Μαζονάκη, αυτό που βάλαμε και εμείς στην αρχή, το Ώρες Μικρές, ξεκίνησε να κλαίει. Σε αυτό που λες, λοιπόν, έχεις ένα δίκιο. Δηλαδή, πώς θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να τραγουδήσουν, ας πούμε, σε αυτή τη συναυλία, έτσι.
1: Και έχει και μια καθολική αναγνώριση. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Εγώ έβλεπα, ας πούμε, το Χαρούλη, που πάλι έκανε μια αναφορά στη συναυλία του. Είδαμε τον Γιώργο Νταλάρα, δηλαδή.
0: Έτσι.
1: Είδαμε ότι έχει μια καθολική αναγνώριση. Και έχει μια καθολική αναγνώριση για την καριέρα του και το μουσικό του κομμάτι.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε κάτι άλλο, Βάσκια. Είμαστε 16 Σεπτεμβρίου,
1: τώρα...
0: 14 μέρες για να φύγει ο Σεπτέμβριο.
1: Έχει ένα τραγούδι ανάμεσα, οπότε έχουμε.
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Όχι, δεν θα σου βάλω. Θα σου βάλω στο τέλος ένα τραγούδι, να ξέρεις. Τη ανασβήση.
1: Πάλι επιγραμματικά θα το πω, για να μην κουράσουμε κιόλας. Mm-hmm. Υπάρχουν κιόλας αναρτημένα και στην ιστοσελίδα μας.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Ότι το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού συνεχίζει με κάποιες πολύ σημαντικές συναυλίες, και ξένοι καλλιτέχνες και Έλληνες. Mm-hmm. 19 Σεπτεμβρίου, Σίβερτ Χόγεμ. Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη 22 Σεπτεμβρίου, και Σαβορέτη στις 25 Σεπτεμβρίου.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα έχουμε το Σοκράτη Μάλαμα στο Κατάκιο Θέατρο 21 και 22 Σεπτεμβρίου και το Γιώργο Νταλάρα 24 Σεπτεμβρίου επίσης στο Κατράκιο Θέατρο. Αυτά για μουσική. Μάλιστα. Λίγο. Δεν ξέρω αν θες να αναφερθείς και σε κάποιο.
2: Όχι, εγώ αναφέρθηκα πριν. Εγώ αναφέρθηκα πριν στην Κατερίνα Λιόλιου 28 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο αυτό το βράδυ.
1: Στο Βεάκιο,
2: έτσι. Σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι. Απλά να κλείσω, να πω έτσι για ένα μεγάλο γεγονός που περιμένουμε, γιατί ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί και τα υπόλοιπα, για από το Εθνικό Θέατρο μέσα στο χειμώνα, γιατί το Εθνικό έχει αλλάξει και ανακοινώνει το πρόγραμμά του το Μάιο, οπότε ξέρουμε τι θα γίνει. Είναι Ρώσος σκηνοθέτης, Δημήτρη Κρίμοφ, που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πάρα πολύ σημαντικός. Θα παρουσιάσει την τρικυμία του Σέξπιρ με Έλληνες ηθοποιούς. Δηλαδή θα έρθει εδώ να δουλέψει, δεν θα είναι μια παραγωγή που θα έρθει στο εξωτερικό. Με τους Έλληνες ηθοποιούς.
2: Βάσια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναλυτική πολιτιστική ενημέρωση. Σε αποχαιρετώ λοιπόν με την Άννα Βύση και τα μαθητικά της χρόνια.

0: Και τι πιο καλή πάσα από τα μαθητικά χρόνια της Άννας Βύση για να ξαναπάμε στον Ισίδωρο Ρούσο, τον εκπαιδευτικό μας συντάκτη, να συζητήσουμε αυτή τη φορά για το τι γίνεται με τη φοιτητική στέγη. Ισίδωρο, καλό μεσημέρι και πάλι.
1: Καλό μεσημέρι. Όπως κάθε χρόνο, η έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς φέρνει στο προσκήνιο, εκτός από τις εγγραφές, τις αίθουσες, τους πρωτοετήσεις και όλα αυτά, ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, και σίγουρα προβληματίζει κάθε χρόνο τις οικογένειες.
0: Προφανώς.
1: Άλλο είναι αυτό, η φοιτητική στέγη. Το ζήτημα είναι ότι τα ενίκια, λογαριασμοί, διατροφή, όλα αυτά επιβαρύνουν πάρα πολύ τον οικογενειακό προγραμματισμό, και το να καταφέρουν να βάλουν τα παιδιά τους μέσα στις φοιτητικές αιστείες θα ήταν έτσι το ιδανικότερο σενάριο. Ωστόσο, οι φοιτητικές αιστείες αυτή τη στιγμή δεν καλύπτουν, ενδεχομένως ή να μην μπορούν να καλύψουν το σύνολο των ενακών.
0: Και με ελάχιστες εξαιρέσεις, Σίδωρε, οι περισσότερες, για να μην πω βαρύτερη κουβέντα, είναι κοτέτσια, για να μην πω τίποτα άλλο.
1: Κυρίως στο λεκανοπέδιο, γιατί στην περιφέρεια τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα έως πάρα πολύ καλύτερα. Η πολιτεία λοιπόν προωθεί ένα πρόγραμμα επέκτασης και αναβάθμισης των υποδομών με νέες αιστείες, μέσω συμπράξεων, κυρίως μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και κάποιες παρεμβάσεις στα υφιστάμενα κτίρια. Το ζητούμενο είναι αν αυτές οι νέες υποδομές και οι χρηματοδοτήσεις θα μεταφραστούν σε περισσότερες διαθέσιμες θέσεις, σε περισσότερα κρεβάτια και σε καλύτερες συνθήκες διαμονής για τους φοιτητές. Τώρα, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, τον Αύγουστο περίπου, σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε από τον Αύγουστο, 12.000 φοιτητές είναι αυτή τη στιγμή που ωφελούνται από τις φοιτητικές εστίες. Ο σχεδιασμός προβλέπει την προσθήκη περίπου 8.500 θέσεων, με το συνολικό λοιπόν αριθμό να ξεπερνάει τις 20.000. Όλα αυτά για μέσα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Το πρόβλημα βέβαια δεν αφορά μόνο την ποσότητα. Η κατάσταση των κτηρίων και η συντήρηση των εγκαταστάσεων είναι ζήτημα που είναι ζητήματα τα οποία προβληματίζουν, καθώς και η λειτουργικότητα των κοινόχρηστων χώρων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης, να δώσουμε ένα παράδειγμα, υπάρχουν πολύ σημαντικά ζητήματα όσον αφορά στους χώρους. Έχουμε 4 εστίες στη Θεσσαλονίκη με περίπου 1.500 κλίνες. Έχουν δρομολογηθεί πάντως και παρεμβάσεις, ούτως ώστε να έχουμε κάποια βελτίωση των υποδομών σε αυτές. Οι σχετικοί διαγωνισμοί προγραμματίζονται βέβαια για το 2027 και μετά. Όσον αφορά στις νέες κλίνες, μέσω της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, έχουμε τον στόχο για προσθήκη 10.000 νέων κλινών μέσα στην επόμενη τετραετία. Και μέσω δημιουργίας νέων εστίων, αλλά και αξιοποίησης υφιστάμενων υποδομών, ούτως ώστε να αυξήσουμε και τις κλίνες. Το θέμα είναι ότι το ζήτημα είναι ότι όλα αυτά δεν γίνονται άμεσα. Πρέπει να περιμένουμε αρκετά. Οι νέες θέσεις, οι νέες κλίνες προγραμματίζονται για το Πανεπιστήμιο Κρήτης, Θεσσαλίας, το Δημοκρίτιο της Θράκης, της Δυτικής Μακεδονίας και βέβαια την εστία του Μετσόβη Πολυτεχνείου, αλλά και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Όσον αφορά την αναβάθμιση των παλαιών κτηρίων, το Υπουργείο Παιδείας προωθεί ένα πρόγραμμα ύψους περίπου 250 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση 17 φοιτητικών εστιών σε όλη τη χώρα. Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία αν τελικά όλα γίνουν σωστά, γιατί πέρα από όλα τα άλλα θα έχουμε και ενεργειακή αναβάθμιση, ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, από το πώς από τις εξαγγελίες θα πάμε στις πραγματικές θέσεις, είναι ένα ζήτημα το οποίο συνδέεται με τη λειτουργία των πανεπιστημίων, την κοινωνική πολιτική, το κόστος όλο αυτό και βέβαια τον σχεδιασμό για τις κλίνες και την αναβάθμιση των εστιών που πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα για τα αρμόδια υπουργεία.
0: Ισίδωρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα εγκαινιάστηκε σήμερα ο πρότυπος απτικός χάρτης για άτομα με οπτική αναπηρία. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, του Εργαστηρίου Χαρτογραφίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, της ΤΑΣΥ και εκπροσώπων φορέων ατόμων με αναπηρία όρασης, με στόχο να γίνει η μετακίνηση και η πρόσβαση στον χώρο του μετρό πιο εύκολη και αυτόνομη για τους ανθρώπους με οπτική αναπηρία. Να πάμε και πάλι στο Μιχάλη Λεγάκη να μας περισσότερα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι και πάλι, μια σημαντική πρωτοβουλία, έτσι.
2: Ακριβώς, Τέλειο, καλό μεσημέρι και πάλι. Είναι ένας χάρτης αρκετά διαφορετικός από αυτούς που έχουμε συνηθίσει. Δεν τον κοιτάς, αλλά τον αγγίζεις. Και μέσα από τα ανάγκη, τα στοιχεία και τις ειδικές σημάνσεις, ένα άτομο με οπτική αναπηρία μπορεί να αποκτήσει μια εικόνα του χώρου και να προσανατολιστεί μέσα στο σταθμό. Αυτό έγινε το πρωί, τον εγκαινίασε ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μαζί και ενταλμένη σύμβουλος προσβασιμότητας του Δήμου Αθηναίων και πρόεδρος του Αθήνα 94, Ένα Ματαβίλ, καθώς και εκπρόσωποι των χώρων που συμμετέχουν στην δημιουργία. Τώρα να πούμε τι είναι ο πρότυπος απτικός χάρτης.
0: Βάλε μας λίγο στο πρόγραμμα, βάλε μας λίγο στο παιχνίδι, Μιχάλη, να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό ακριβώς.
2: Ο στόχος είναι να δοθεί στους ανθρώπους με οπτική αναπηρία ένα ακόμα εργαλείο που θα τους βοηθά να κινούνται με μεγαλύτερη αυτονομία, να εντοπίζουν βασικά σημεία και να καταλαβαίνουν καλύτερα στο χώρο στον οποίο βρίσκονται. Μιλάμε ουσιαστικά για μια διαφορετική προσέγγιση στην προσβασιμότητα, όπου η πληροφορία δεν δίνεται μόνο οπτικά, αλλά μπορεί να γίνει αντιληπτή και μέσω της αφής. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στέλνει αποτελεί κοινή προσπάθεια του Δήμου Αθηναίων, της επιστημονικής κοινότητας, της στασή αλλά και των ίδιων των ανθρώπων με αναπηρία όρασης, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία για να ανταποκρίνουν το χάρτη στις πραγματικές ανάγκες τους. Στέλνια.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Για τρίτη συνεχή χρονιά, ο Δήμος Αθηναίων, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας χωρίς αυτοκίνητο στις 22 Σεπτεμβρίου και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, στέλνει ένα μήνυμα για μια πόλη με λιγότερη εξάρτηση από το αυτοκίνητο. Περισσότερες επιλογές βιώσιμης μετακίνησης και περισσότερο δημόσιο χώρο για όλους. Οδός Αθηνάς, λοιπόν, χωρίς αυτοκίνητο από τις 19 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ και για 24 ώρες. Γιώργο Μανουσακάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Για τρίτη χρονιά, η Οδός Αθηνά χωρίς αυτοκίνητο είναι μια εκδήλωση η οποία προβλέπει πολλή μουσική, ποδήλατο, γιόγκα, σκέιτ, σινεμά, παιχνίδι και τέχνη που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων, θυμώντας με αυτόν τον τρόπο την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο που είναι 22 Σεπτεμβρίου. Σε ό,τι αφορά την εκδήλωση που ξεκινάει το Σάββατο, ο Δήμαρχος Αθηναίων και ο Χάρης Δούκας τόνισε ότι η Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο έχει γίνει πια θεσμός για την πόλη. Από το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 8 έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ παραδίδεται αποκλειστικά στους πεζούς. Χωρίς αυτοκίνητα, με περισσότερο χώρο για να περπατήσουμε, να κινηθούμε με ποδήλατο, να παίξουμε, να συναντηθούμε, να χορέψουμε και να χαρούμε την πόλη μας. Ελάτε, υπογραμμίζει ο κύριος Δούκας, να ζήσουμε μαζί την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, με δωρεάν δράσεις για όλες τις ηλικίες. Για ένα 24ωρο ένας κεντρικός δρόμος μετατρέπεται σε μια εντελώς διαφορετική εμπειρία. Κλείνοντας, να πούμε, Στέλιο, ότι οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν πολλά μουσικοχορευτικά με DJ, υπάρχει η εμπειρία που είναι αφιερωμένη στο ποδήλατο, στον περίπατο, αλλά και βέβαια τις πρώτες πρωινές ώρες διοργανώνται στην οδό Αθηνάς και ένα επέτριο πάρτι που θα είναι από το Σάββατο μέχρι την Κυριακή.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σένα.

Όπως μουσικά ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος με την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, μέσα στο Σεπτέμβριο είχαμε και άλλη μια απώλεια. Τουλάχιστον για μας που μεγαλώσαμε με αυτά τα τραγούδια, των 70-75, ξέρετε, η ηλικία που έχουμε γεννηθεί, που έχουμε πάει στο στρατό και έχουμε ακούσει τέτοια τραγούδια, που έχουμε ερωτευτεί, που έχουμε κάνει διάφορα πράγματα. Ο Δημήτρης Κόκοτας λοιπόν έχασε και αυτό η ζωή του μέσα στο Σεπτέμβριο. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτόν.

Και στο σημείο αυτό η αναλυτική σας ενημέρωση από τον Αθήνα 984 στις 2 μόλις ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο για τις προηγούμενες 2 ώρες, τη μία με κανονικό μαγκαζίνο, την άλλη με μουσικές επιλογές στο ενδιάμεσο, ήταν ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Είχα δίπλα μου και απέναντί μου τη Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου, είχα τη Λίλιαν Ξύλου και το Σάβα Κόκκινο στην παραγωγή του Δελτίου και είχα και εσάς να μας ακούτε αν σας άρεσαν ή όχι τα τραγούδια μας. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί η Λία Ιετρίδου με Δελτίο Ειδήσεων. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.

0: Επιστροφή, στροφή στην ενημέρωση.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Σήμερα Τετάρτη ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Το ερχόμενο Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 11 το πρωί, στο μνημείο του Αφανούς Ναύτη στην Ερμούπολη, θα τελεστεί επιμνημόσυνος δέηση στη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα, με τη συμμετοχή των δύο εκκλησιών, Ορθόδοξης και Καθολικής. Το σχετικό αίτημα ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Σύρου Ερμούπολης. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει τους δημότες και κατοίκους του νησιού πως λόγω εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε ακίνητο απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ερμούπολη επί της οδού Αθηνάς αύριο 5η 17 Σεπτεμβρίου κατά τις ώρες 7 το πρωί ως 3 μετά το μεσημέρι. Με εκκρεμότητες που μπορεί να μην θίγουν την ασφάλεια μαθητών, αλλά αποτελούν βασικές ανάγκες προς κάλυψη, στο κτίριο που στεγάζει το 3ο Δημοτικό και το 3ο Νηπιαγωγείο Ερμούπολης, πορεύεται για μια ακόμη χρονιά η σχολική κοινότητα, μετά και την έκπτωση του αναδόχου του πολυσυζητημένου έργου των 70.000 ευρώ. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης παρουσιάζει από 2 έως 10 Οκτωβρίου 2026 την ατομική έκθεση ζωγραφικής του Ευάγγελου Μαραυγάκη με τίτλο «Ο κόσμος μου», η οποία θα φιλοξενηθεί στην εμβληματική αίθουσα τέχνης Γιάννη και Ελένης Βάτη στην πλατεία Μιαούλη, στην Ερμούπολη. Ευρωπαϊκό ντεμπούτο για τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού, Αλ Γουαθίλ, με τους Ερυθρόλευκους να υποδέχονται απόψε στις 10 το βράδυ τη Γιαγκελόνια για τη League Phase του Europa League. Οι βροχές και οι καταιγίδες που αναμένονται κυρίως στα νότια και στα δυτικά τμήματα της χώρας είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για σήμερα Τετάρτη. Ισχυροί τοπικά άνεμοι αναμένονται στο Αιγαίο, ενώ μικρή αύξηση θα σημειώσει η θερμοκρασία που θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου ή βρείτε τον στα social.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: τηλεφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμόπολης είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Σήμερα Τετάρτη ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Το ερχόμενο Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 11 το πρωί, στο μνημείο του Αφανούς Ναύτη στην Ερμούπολη, θα τελεστεί επιμνημόσυνος δέηση στη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα, με τη συμμετοχή των δύο εκκλησιών, Ορθόδοξης και Καθολικής. Το σχετικό αίτημα ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Σύρου Ερμούπολης. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει τους δημότες και κατοίκους του νησιού πως λόγω εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε ακίνητο απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ερμούπολη επί της οδού Αθηνάς αύριο 5η 17 Σεπτεμβρίου κατά τις ώρες 7 το πρωί ως 3 μετά το μεσημέρι. Με εκκρεμότητες που μπορεί να μην θίγουν την ασφάλεια μαθητών, αλλά αποτελούν βασικές ανάγκες προς κάλυψη, στο κτίριο που στεγάζει το 3ο Δημοτικό και το 3ο Νηπιαγωγείο Ερμούπολης, πορεύεται για μια ακόμη χρονιά η σχολική κοινότητα, μετά και την έκπτωση του αναδόχου του πολυσυζητημένου έργου των 70.000 ευρώ. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης παρουσιάζει από 2 έως 10 Οκτωβρίου 2026 την ατομική έκθεση ζωγραφικής του Ευάγγελου Μαραυγάκη με τίτλο «Ο κόσμος μου», η οποία θα φιλοξενηθεί στην ευληματική αίθουσα τέχνης Γιάννη και Ελένης Βάτη στην πλατεία Μιαούλη, στην Ερμούπολη. Ευρωπαϊκό ντεμπούτο για τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού, Αλ-Γουαθίλ, με τους Ερυθρόλευκους να υποδέχονται απόψε στις 10 το βράδυ τη Γιαγκελόνια για τη League Phase του Europa League. Οι βροχές και οι καταιγίδες που αναμένονται κυρίως στα νότια και στα δυτικά τμήματα της χώρας είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για σήμερα Τετάρτη. Ισχυροί τοπικά άνεμοι αναμένονται στο Αιγαίο, ενώ μικρή αύξηση θα σημειώσει η θερμοκρασία που θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου ή βρείτε τον στα social.

Τρένο που με στη νύχτα τρέχει πάνω σε άγονη γράμμη. Είναι η ψυχή που όσα κατέχει πόνους του ανθρώπου τα γνώει. Γύρω η αλήθεια το ματώνει, πνίγει σκουριά τη μηχάνη. Σε μαύρο τούνελ μέσα μπαίνει για να μην βλέπει ότι ποθεί.

Κάθε καρδιά που νιώθει πως καινούριο θαύμα θα γεννεί, λίχινες θα την εστιμάζουν και μαύρο χώμα κρύα γη.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Σήμερα Τετάρτη ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Το ερχόμενο Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 11 το πρωί, στο μνημείο του Αφανούς Ναύτη στην Ερμούπολη, θα τελεστεί επιμνημόσυνος δέηση στη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα, με τη συμμετοχή των δύο εκκλησιών, Ορθόδοξης και Καθολικής. Το σχετικό αίτημα ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Σύρου Ερμούπολης. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει τους δημότες και κατοίκους του νησιού πως λόγω εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε ακίνητο απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ερμούπολη επί της οδού Αθηνάς αύριο 5η 17 Σεπτεμβρίου κατά τις ώρες 7 το πρωί ως 3 μετά το μεσημέρι. Με εκκρεμότητες που μπορεί να μην θίγουν την ασφάλεια μαθητών, αλλά αποτελούν βασικές ανάγκες προς κάλυψη, στο κτίριο που στεγάζει το 3ο Δημοτικό και το 3ο Νηπιαγωγείο Ερμούπολης, πορεύεται για μια ακόμη χρονιά η σχολική κοινότητα, μετά και την έκπτωση του αναδόχου του πολυσυζητημένου έργου των 70.000 ευρώ. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης παρουσιάζει από 2 έως 10 Οκτωβρίου 2026 την ατομική έκθεση ζωγραφικής του Ευάγγελου Μαραυγάκη με τίτλο «Ο κόσμος μου», η οποία θα φιλοξενηθεί στην ευληματική αίθουσα τέχνης Γιάννη και Ελένης Βάτη στην πλατεία Μιαούλη, στην Ερμούπολη. Ευρωπαϊκό ντεμπούτο για τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού, Αλ Γουαθίλ, με τους Ερυθρόλευκους να υποδέχονται απόψε στις 10 το βράδυ τη Γιαγκελόνια για τη League Phase του Europa League. Οι βροχές και οι καταιγίδες που αναμένονται κυρίως στα νότια και στα δυτικά τμήματα της χώρας είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για σήμερα Τετάρτη. Ισχυροί τοπικά άνεμοι αναμένονται στο Αιγαίο, ενώ μικρή αύξηση θα σημειώσει η θερμοκρασία που θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

Provod. Tragos.

0: Σύρος.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Σήμερα Τετάρτη ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Το ερχόμενο Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 11 το πρωί, στο μνημείο του Αφανούς Ναύτη στην Ερμούπολη, θα τελεστεί επιμνημόσυνος δέηση στη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα, με τη συμμετοχή των δύο εκκλησιών, Ορθόδοξης και Καθολικής. Το σχετικό αίτημα ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Σύρου Ερμούπολης. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει τους δημότες και κατοίκους του νησιού πως λόγω εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε ακίνητο απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ερμούπολη επί της οδού Αθηνάς αύριο 5η 17 Σεπτεμβρίου κατά τις ώρες 7 το πρωί ως 3 μετά το μεσημέρι. Με εκκρεμότητες που μπορεί να μην θίγουν την ασφάλεια μαθητών, αλλά αποτελούν βασικές ανάγκες προς κάλυψη, στο κτίριο που στεγάζει το 3ο Δημοτικό και το 3ο Νηπιαγωγείο Ερμούπολης, πορεύεται για μια ακόμη χρονιά η σχολική κοινότητα, μετά και την έκπτωση του αναδόχου του πολυσυζητημένου έργου των 70.000 ευρώ. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης παρουσιάζει από 2 έως 10 Οκτωβρίου 2026 την ατομική έκθεση ζωγραφικής του Ευάγγελου Μαραυγάκη με τίτλο «Ο κόσμος μου», η οποία θα φιλοξενηθεί στην Ευληματική Αίθουσα Τέχνης Γιάννη και Ελένης Βάτη στην πλατεία Μιαούλη, στην Ερμούπολη. Ευρωπαϊκό ντεμπούτο για τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού, Αλ-Γουαθίλ, με τους Ερυθρόλευκους να υποδέχονται απόψε στις 10 το βράδυ τη Γιαγκελόνια για τη League Phase του Europa League. Οι βροχές και οι καταιγίδες που αναμένονται κυρίως στα νότια και στα δυτικά τμήματα της χώρας είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για σήμερα Τετάρτη. Ισχυροί τοπικά άνεμοι αναμένονται στο Αιγαίο, ενώ μικρή αύξηση θα σημειώσει η θερμοκρασία που θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

Είστε συντονισμένοι στον Αιγαίο Live 95 και 8. Είναι η εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Στην επιλογή των τραγουδιών και στα λογάκια η Αναφέρμελη. Θα ακούσουμε παρέα τραγούδια μέχρι τις 10 το βράδυ.

Σήμερα από το χέρι θα μας πάρουν οι βασιλιάδες, αυτοί που είναι, αυτοί που θέλουν ή αυτοί που δεν θέλουν, αυτοί που νιώθουν άρχοντες με τα πιο απλά και τα πολύ σπουδαία. Θα μας πάρουν από το χέρι βασιλιάδες που έχουν μείνει αρκετοί μες στα παραμύθια, αλλά και πάρα πολύ μες στα τραγούδια. Μετά το Μανώλη Φάμελο, που άραγε θέλει ή δεν θέλει να είναι βασιλιάς, η Πάτι Σμιθ τραγουδάει Bob Dylan.

σε ένα τραγούδι του Bob Dylan. Κρατάμε folk, κρατάμε rock λίγο πιο δυνατά και έρχονται οι The Rumbled. Εδώ το Fearless and Brave από το προηγούμενο άλμπουμ τους του 2021. Η μπάντα είναι τώρα σε περιοδεία και παρουσιάζουν την καινούργια της δουλειά που θα βγει μέσα σε αυτό το χρόνο. Ήδη έχουμε ένα single, θα το ακούσουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές και περιμένουμε και όλο το άλμπουμ με χαρά. Πάμε λίγο στα παλιά τους, μια και τέριαζε σήμερα.

Σε ανάλογο ύφος, οι Clover Hearts πειράζουν λίγο το Country Roads του John Denver. Το Country Roads που κυκλοφορεί το 1971 για πρώτη φορά, έχει γνωρίσει από τότε πάρα πολλές διασκευές. Μία από αυτές είναι εδώ.

Σήμερα φωτιά στις κεραίες έβαλε ο Μανώλης Φάμελος με το «Θα ήθελα να ήμουν βασιλιάς» και το «Country Roads» έπαιξε για αυτά τα βασιλόπουλα που δρόμο παίρνουν, δρόμο αφήνουν για να πάνε εκεί που θέλουν ή εκεί που πρέπει. Μερικά χρόνια αργότερα από τον John Denver που έγραψε το κομμάτι που ακούσαμε πριν, έρχονται οι Stranglers και κυκλοφορούν τη δική τους δούκισσα με ένα βίντεο κλιπ που τότε θεωρήθηκε βλάσφημο από το BBC και δεν έπαιξε τότε. Τώρα μπορούμε πια να το δούμε. Για πάμε παρέα να τα ακούσουμε.

Συχνά η σειρά The Sopranos βγαίνει στο δρόμο σαν κάτι που έχει ενδιαφέρον να το δει κανείς. Η αλήθεια δεν το έχω πολύ με τις σειρές, αλλά όσοι βλέπετε, αν την έχετε δει στείλτε κανένα μηνυματάκι, ή αν δεν την έχετε δει ίσως πρέπει να της δώσετε μια ευκαιρία. Σε κάποιο επεισόδιο της σειράς ακούγεται και το Living on a Thin Line των The Kings. Βασιλιάδες και αυτοί, μια και το δύο ώρα μας θα πάει κάπως έτσι, με μια δισκογραφία από τις αρχές του 80 μέχρι και το 2023.

0: Το επόμενο τραγούδι θα φύγει για τους φίλους που μας ακούνε από τον μουσικό όμιλο Σύρου. Θα σας θυμίσει λοιπόν το Johnny I Hardly Knew Ya. Το έχουμε τραγουδήσει σε μια πολύ ωραία εκτέλεση εκεί. Εδώ είναι οι Dreadnoughts, το The Cruel Wars, που κρατάνε όλο το αντιπολεμικό πνεύμα αλλά και τη χοροδιακή απόδοση του τραγουδιού.
1: A recruiting sergeant came away from an inner town at the close of day. He said, my job.

0: course, in High Germany.
1: Και είναι αυτές οι εξοχές των παραμυθιών με τους κήπους και τα ποτάμια που τρέχουν που φέρνουν κάπως το επόμενο τραγούδι, τον R.E.M. που ο Michael Stipe έχει πει ότι το αγαπάει πολύ και εγώ το αγαπώ πολύ, από το εξαιρετικό Out of Time, αυτό το κέντημα άλμπουμ που βγήκε το 1991. Και ακούστε τι ωραία ερμηνεία από τον Stipe εδώ. Είναι το Country Feedback.
2: 1, 2, 3, 4.
1: Να φύγει για όσους πάνε βόλτα τώρα, είτε είναι σε εξοχές, είτε δεν είναι.

Ακούτε Αιγαίο Live 95 και 8. Είναι η εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Θα είμαστε για λίγο ακόμα αυτό το μήνα, αυτή τη μέρα και αυτή την ώρα, Τετάρτη 8 με 10. Από Οκτώβρη, με το καινούριο πρόγραμμα του σταθμού, η εκπομπή θα παίζει κάθε Πέμπτη 6 με 8. Θα τα πούμε πάλι μέχρι τότε. Βέβαια, μπορείτε να κατεβάζετε το podcast όσοι δεν θέλετε οπωσδήποτε να ακούτε ζωντανά την εκπομπή, που ανεβαίνει αργά το βράδυ και το ακούτε όποτε θέλετε. Πάμε τώρα στους Μαδρουγάδα, που έχουν αφήσει ένα πολύ ωραίο στίγμα στο χώρο της μουσικής, όχι πολύ χαρούμενο, αλλά πολύ ατμοσφαιρικό. Το Majesty βρίσκει σήμερα το χώρο του από το Grid του 2002. Oh, you were a Majesty, θα πούν και θα τους ακούσουμε.

φίλη που ήθελε να κάνει γυμναστική με την εκπομπή και της προέκυψε μαγείρεμα. Μάλλον σήμερα είναι πιο συμβατή με το μαγείρεμα η εκπομπή.

Την προηγούμενη Τετάρτη είχαμε ακούσει Lou Reed και Romeo Had Juliet και είχα πει ότι χρωστάω Dire Straits, Romeo and Juliet, από τις πιο ωραίες σύγχρονες αναφορές σε ένα Ρωμαίο και Ιουλιέτα σε τραγούδι. Για την ιστορία της ηχογράφησης, το τραγούδι το συναντάμε στο Making Movies, όπου ο μικρότερος αδερφός του Mark Knopfler, ο David Knopfler προφανώς, έπαιζε κιθαρίτσα και έφυγε κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων από την ηχογράφηση του άλμπουμ. Ο ίδιος είχε πει ότι έφυγε γιατί δεν ήταν πλέον δυνατόν να δουλεύουν στο ίδιο συγκρότημα. Περπατούσαμε, έχει πει, στο στούντιο με τα μάτια μας στραμμένα στο πάτωμα. Για άλλους λόγους λοιπόν, και άλλοι αγαπημένοι χώρισαν σε αυτό το τραγούδι. Αυτό είναι το πίσω από το τραγούδι. Ας τα ακούσουμε τώρα παρέα.

0: ήταν η Dire Straits και πάμε σε ένα βαλσάκι. Αν και το βάλει σε μεγάλο βαθμό το έχουμε συνδέσει με την αριστοκρατία και τα βασιλικά σαλόνια, δεν ήταν πάντα έτσι. Ξεκίνησε ως χορός των χωρικών που στροβιλίζονταν, έφτασε στα σαλόνια και το γεγονός ότι δύο χορευτές είχαν πολύ στενή και οπτική και σωματική επαφή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους Ευρωπαίους και είχε απαγορευτεί σε κάποια μέρη της Γερμανίας και της Ελβετίας. Τους είχε πέσει πολύ έτσι στα σαλόνια. Ο Λέοναρντ Κόεν το πήρε και έφτιαξε ένα πολύ ωραίο βαλσάκι.
1: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby.

Η Οδύσσεια του Νόλαν άνοιξε πολλές συζητήσεις. Καλό είναι αυτό, έτσι κι αλλιώς. Άλλωστε τα παραμύθια παίρνουν το σχήμα της ψυχής και της αισθητικής αυτού που τα αφηγείται. Και σας το λέω αυτό γιατί πάμε να ακούσουμε τον εφιάλτη του Οδυσσέα. Πολύ θα ήθελα να μάθω τι γίνονται αυτά τα παιδιά από αυτή την μπάντα που λεγόταν Ρόδο του Ανέμου. Και σε αυτό το πρώτο και μάλλον μοναδικό τους άλμπουμ κατάφεραν να έχουν δύο πολύ σημαντικές συμμετοχές. Αυτή του Φίβου Δελβοριά και του Χρήστου Τσιαμούλη. Μιλάμε για το 2003, τη χρονιά που ο Φίβος βγάζει τον καθρέφτη του. Προσπάθησα να δω αν ήταν πριν ή μετά τον καθρέφτη που τα παιδιά προσέγγισαν τον Φίβο. Δεν μπόρεσα να το βρω. Ίσως όμως να μην έχει και πολύ σημασία.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα σοβαρά.

Τι ωραία που ήταν αυτή η μουσικούλα. Ήταν η Άλφη με τα μπάντζο και τα γιουκαλίλια τους. Στο τέλος της προηγούμενης ώρας ακούσαμε για τον Οδυσσέα που ήθελε να σαλπάρει για την Ιθάκη και η καλυψό του ήταν εμπόδιο. Ο Θησέας απ' την άλλη έχει βοηθό την Αριάδνη για να βγει από το λαβύρινθο. Ο Ασάφ Αβιντάν είναι μία από τις ανακαλύψεις για μένα τουλάχιστον του καλοκαιριού. Αυτός ο πολύ ιδιαίτερος ερμηνευτής σε ένα από τα πάρα πάρα πολύ ωραία τραγούδια του, τουλάχιστον από όσα έχω ακούσει, έτσι όσα άκουσα μες το καλοκαίρι, The Labyrinth Song. Τα ακούμε παρέα.

Ήταν, σκέφτομαι πολλά τα χρόνια που έπαιζε το The Wall ασταμάτητα, τον Pink Floyd σε κασέτα, σε μια εποχή που δεν ήξερα ότι υπήρχε κάτι άλλο σαν ύφος από τους Pink Floyd, σαν να μην υπήρχαν οι Pink Floyd χωρίς το The Wall ή το Dark Side of the Moon. Και όταν πολύ πολύ αργότερα ανακάλυψα αυτή την άλλη τους εποχή, την αγάπησα. Έχω την εντύπωση ότι το τραγούδι έχει γραφτεί μετά την αποχώρηση του Syd Barrett, όμως κρατάει σίγουρα την ατμόσφαιρα των πρώτων δύο άλμπουμ που συμμετείχε και εκείνος. Είναι το Julia Dream.

μια Τζούλια βασίλισσα των ονείρων και είναι η Τζούλια, η μαμά του Τζον Λένον, που έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή στα 44 της χρόνια και έγραψε για εκείνη αυτό το πανέμορφο τραγούδι που συναντάμε στο πολύ πολύ αγαπημένο White Album.

Ακούσαμε την πρώτη ώρα μία δούκισσα από τους Stranglers. Η Αρλέτα τραγουδάει Duchess of Nobody από αυτό το άλμπουμ που δεν κυκλοφόρησε στην ώρα του. Λένε ότι ο Πατσιφάς φοβήθηκε μη του φύγει και η Αρλέτα στο εξωτερικό. Είχε ήδη φύγει η Νάνα Μούσχουρη. Η Αρλέτα του κράτησε δικαίως μάλλον θυμό γι' αυτό. Κάπου είχα διαβάσει ότι η ίδια λέει πως αυτό το άλμπουμ το είχε βγάλει από τη σκέψη της, σαν να μην υπήρχε. Ευτυχώς που πολλά χρόνια αργότερα εκδόθηκε και έτσι αυτά τα τραγούδια έχουν φτάσει μέχρι εμάς.

Και είναι το επόμενο τραγούδι, το Motherland, με την Natalie Merchant, που θα απλώσει μετά το χέρι του στη βιβλία. Το Motherland με την Natalie Merchant, που θα απλώσει μετά το χέρι του στη βιβλιοθήκη.

και το χέρι πιάνει από το βιβλιοθήκη το βιβλίο «Η ζωή είναι αλλού» του Μίλαν Κούντερα από τις εκδόσεις Οδυσσέας. Η μαμά κατάλαβε γρήγορα πως ο άνθρωπος με τον οποίο δημιούργησε την ιστορία αγάπης, την ιστορία ζωής, τη φοβόταν και δεν μποθούσε να μετατραπεί μαζί της σε σύμπλεγμα αγγίζοντας τα αστέρια. Αλλά ξέρουμε ήδη και το άλλο. Πως εκείνη τη φορά δηλαδή η αυτοπεποίθησή της δεν είχε καταρρεύσει κάτω από την ορμητική απληστία του εραστή. Κάτι πολύ σπουδαίο έγινε. Το σώμα της μαμάς που μόλις πριν λίγο καιρό ήταν εγκαταλελειμμένο στα μάτια του εραστή πέρασε στην επόμενη φάση της ιστορίας του.

σταμάτησε να είναι σώμα για τα ξένα μάτια. Έγινε σώμα για κάποιον που ως τώρα δεν είχε μάτια. Και εκείνη έπαψε να θεωρεί σπουδαία την εξωτερική του μορφή. Το σώμα βρισκόταν σε συνάφεια με ένα άλλο σώμα, με την εσωτερική, πάντα και απόλους αθόρυτη πλευρά του. Τα μάτια του εξωτερικού κόσμου μπορούσαν να συλλάβουν από το σώμα μόνο κάτι το ασήμαντο εξωτερικά, και η γνώμη του μηχανικού δεν σήμαινε τίποτα, γιατί δεν μπορούσε να επηρεάσει τη μεγάλη του μοίρα. Μόλις τώρα έγινε εντελώς ανεξάρτητο και αυτάρκες. Η κοιλιά που μεγάλωνε και σκύμιζε ήταν συνάμα μια δεξαμενή που γέμιζε από περηφάνεια. Μετά τη γέννα, το σώμα της μαμάς πέρασε στην επόμενη φάση. Όταν για πρώτη φορά το στόμα του γιού της άρχισε να ψάχνει στα τυφλά για να βυζάξει, αισθάνθηκε μια γλυκιά ανατριχύλα στα στήθια που εξέπεμπε παλώμενες ακτίνες σε όλο της το κορμί. Ήταν αίσθημα παρόμοιο με το χάιδεμα του εραστή, μόνο που εδώ υπήρχε κάτι παραπάνω. Μια μεγάλη γαλήνια ευτυχία. Μια κατάσταση αναλύωτης ευδαιμονίας. Αυτό ποτέ πριν δεν της είχε ξανασυμβεί. Αν τη φιλούσε ο εραστής της στο στήθος, ήταν για μια στιγμή μονάχα που είχε σαν σκοπό να γεμίσει τις ώρες δυσπιστίας και αμφιβολίας. Αυτή τη φορά όμως ήξερε πως το στόμα στο στήθος της ήταν μια απόδειξη αφοσίωσης που μπορεί να βασίζεται σε αυτήν απεριόριστα.

Ήταν αυτή η εξαιρετική παραμυθού, η Σούζαν Βέγκα, που εδώ μας είπε την ιστορία της βασίλισσας και του στρατιώτη, και είναι η Μίκα Τόουν. Η Μίκα Τόουν είναι ένα γερμανικό συγκρότημα που αποτελείται από τον Boris Meinhold στην κιθάρα και το synthesizer, τον Tim Crocker στα drums, και στα πλήκτρα, εδώ έτσι έχει ένα ενδιαφέρον ιστορία, τον Sebastian Hagen-Demin, που εργάστηκε ως πληκτράς σε ζωντανές εμφανίσεις των Daft Punk. Πολύ ιδιαίτερος ήχος από τους Μίκα Τόουν. Εδώ μια και βασιλιάδες σήμερα, να και τα μαργαριτάρια, Pearl Diving.

Και είναι η τσιγκάνα βασίλισσα των ξωτικών που περπατάει στη γη με το ραβδί της από αγκάθια. Σε ένα όνειρο θερινής νυχτός συναντιέται η Marian Faithful με τον Nick Cave.

Να δούμε τώρα τι ωραίο έχουμε από live αυτές τις μέρες. Αν είστε τώρα στην Ελευσίνα, προλαβαίνετε νομίζω να πάτε στους Παγκάν. Είναι καταπληκτικοί στα live τους. Και πόσο να δείτε τώρα, μια ωρίτσα γεμάτη να πάτε. Στη Σύρο τώρα έχουμε Stray Art Festival, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, πάνω στο Μπαρούμι, με φουλ μουσικές και διάφορες άλλες δράσεις. Ξεχωρίζω τουλάχιστον Social Waste, Σαντιζίνια και Σταύρο Τσαντέ, αλλά έχει και άλλα πολύ ωραία. Στα Γιάννενα το Σάββατο έχει Lex. Στη Θεσσαλονίκη για τους φίλους εκεί την Παρασκευή Αλκίνο Ιωαννίδη στο Θέατρο Κήπου. Και τώρα εδώ σε μας έχει την πολύ αγαπημένη Λάουρα Μάρλινγκ.

Καιρό έχουμε να ακούσουμε Donovan παρέα. Τον επιθύμησα λίγο. Ο Donovan που είχε μία σύντομη σχέση με το μοντέλο Linda Lawrence, που ήταν τότε κοπέλα του Brian Jones των Rolling Stones, τη συναντά τυχαία μετά από 4 χρόνια και παντρεύονται. Αυτό το τραγούδι κάπως εκείνος το έχει συνδέσει μαζί της, δεν έχω καταλάβει ακριβώς πώς. Είναι πανέμορφο έτσι κι αλλιώς. Catch the Wind από τον Donovan, που έχει θεωρηθεί η απάντηση στον Bob Dylan.

Και αν ο Ντόνοβαν ήταν η απάντηση στον Ντίλαν, η Τζοάν Μπαές, μια και τον αναφέραμε, γράφει ένα από τα πιο ωραία της τραγούδια μετά το χωρισμό της από τον Μπομπ Ντίλαν. Οι πιο μεταλλάδες της παρέας, το Diamonds in Rust που θα ακούσουμε, ακούστε το και από την εκδοχή των Judas Priest, έχει πολύ ενδιαφέρον.

Το τελευταίο τραγούδι για σήμερα δεν θα μας βρει με ένα βασιλιά ή μια βασίλισσα. Είναι το The Butcher's Boy. Είναι αυτό που λέμε ένα δημοτικό τραγούδι. Έχει περάσει δηλαδή από πάρα πολλά χέρια και καρδούλες, και μουσικά και στιχουργικά, ποιος ξέρει πόσα. Εδώ το έχει αναλάβει η Natalie Merchant και τη συνοδεύει ένα κουαρτέτο εγχόρδων. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη, για λίγο ακόμα Τετάρτες, στις 8 το βράδυ. Αργά το βράδυ σήμερα θα ανέβει και το podcast για όσους δεν προλάβατε και θέλετε να ακούσετε όλη την εκπομπή. Τα λέμε σε μια εβδομάδα. Καλό βραδάκι. Γεια χαρά.

στις πιο δύσκολες, αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
1: Get the music right.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.